0: stand in the mirror. That's it.
1: RIP Grandma.

Negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας. I can sit by the river in the shade of a tree.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων.

την εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 90.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
7: Έξω!
6: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
8: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
6: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Χάρη Κόνικ Τζούνιορ για το ξεκίνημα. Έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο φοβερός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, ηθοποιός. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1967. Γνώση μεγάλη επιτυχία.

Όταν τραγούδησε στο soundtrack της ταινίας When Harry Met Sally, έχει κερδίσει και Grammy. Είναι ένας καταπληκτικός τύπος, γεννημένος στη Νέα Ορλεάνη, ένας από τους πιο πετυχημένους, αν θέλετε, καλλιτέχνες της σύγχρονης jazz. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, είπα, καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, μέρα αγιασμού. Φαντάζομαι ετοιμάζεστε όπου να είναι, να πάτε και στο σχολείο, αν έχετε μικρά παιδιά ή και μεγάλα, γιατί όχι. Εμείς εδώ θα είμαστε σήμερα τελευταία μέρα, γιατί από Δευτέρα έρχεται ο Προκόπης κανονικά εδώ στο διορό του και εμείς θα μετακομίσουμε πάλι στο κανονικό μας διορό που είναι 6 με 8 το πρωί και θα τα λέμε από εκεί για τους πολυπρωινούς. Προς το παρόν σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας φαντάζομαι τα ξέρετε, τα θυμάστε, να τα από το Viber στο οποίο θα γράψετε Cosmos Radio. Θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Είναι βέβαια και τα social media πάντα, το Instagram, το Facebook, το Messenger, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι εδώ μαζί μου.

Και λοιπόν σήμερα να δούμε και τι λέει ο καιρός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς. Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 36 βαθμούς. Την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 36 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα γενικά

0: Από 33 μέχρι 35 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι 35 βαθμούς επίσης. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα βρίσκεται λίγο κοντά στους 18 βαθμούς, το μεσημέρι θα ανέβει όμως μέχρι 32-34 βαθμούς, το ίδιο και για την Αθήνα χωρίς πιθανότητα βροχής. Όμως το σκηνικό αλλάζει αύριο από το απόγευμα του Σαββάτου, αναμένονται λέει βροχές και καταιγίδες, το ίδιο και την Κυριακή. Και νωρίς τη Δευτέρα τα φαινόμενα λέει θα επεκταθούν από εκεί και στο Ιόνιο και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα βρέξει και στην Αθήνα από ό,τι διαβάζω την Κυριακή. Όμως από τη Δευτέρα το απόγευμα ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία και θα φτάσει λέει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αύριο Σάββατο, υπενθυμίζουμε, έχουμε και το μεγάλο αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν που ετοιμάζει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα γίνει εκεί. Οικοδεσπότης της βραδιάς είναι ο γιος του, ο γιος του Λέοναρντ Κόεν, ο Άνταμ. Και σε αυτή την μουσική συνάντηση θα συμμετέχουν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Πάμελος, ο δικός μας Μανώλης Πάμελος. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο τέλος της Συγκρού, με είσοδο ελεύθερη. Και λίγος Λέοναρντ Κόεν με το Nevermind.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut, leave my life behind, I dug some graves you'll never find, the stories told with facts and lies, I had a name, but never mind.

0: Παρασκευή λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου. Νομίζω το ημερολόγιο της ημέρας γράφεται από μόνο του. Σήμερα, μόνο που λες 9-11, το μυαλό σου πάει ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει. Σαν σήμερα γίνανε πριν από 25 χρόνια τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο στην Αμερική. Ήταν μια μέρα πραγματικά τρομακτική. Ήταν μια μέρα που όλοι κρατούσαν, όλος ο κόσμος κρατούσε την αναπνοή του. Ήταν μια μέρα που άλλαξε για πάντα την αίσθηση ασφάλειας στο δυτικό κόσμο. Συνολικά σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την μέρα. Πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν βρεθεί. Ακόμα γίνονται τεστ DNA στα χώματα που έχουν βρει εκεί πέρα. Προσπαθούν να βρουν, να ταυτοποιήσουν ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί από εκείνη την ημέρα, έχουν πεθάνει. Δεν ήταν απλώς μια ημερομηνία, άλλαξε και όλος ο κόσμος από εκεί, έτσι. Άλλαξε η ασφάλεια, άλλαξαν τα μέτρα ασφάλειας στα αεροδρόμια, έλεγχοι, κάμερες. Η έννοια της ιδιωτικότητας τουλάχιστον στην Αμερική συρρυκνώθηκε στο όνομα της ασφάλειας. Εκεί πέρα είχαν και το Patriot Act που έδωσε στις αρχές διευρυμένες εξουσίες για παρακολουθήσεις και όλο αυτό που έχουν γίνει. Τώρα το feed νομίζω όλων αυτές τις μέρες, αν μπαίνετε στο Facebook και στα διάφορα social, έχουν γεμίσει με εικόνες από εκείνη την μέρα, πόσα χρόνια και να περάσουν εξακολουθούν να σε σοκάρουν, και με μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν επιζήσει από τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους. Δύο από αυτούς που είδα είναι άτομα τα οποία από τα τέσσερα, είναι μόλις τέσσερα άτομα που έχουν επιζήσει πάνω από τη ζώνη πρόσκλησης στο βόρειο πύργο. Δηλαδή ήταν τα γραφεία τους πάνω από εκεί που χτύπησε το αεροπλάνο, και παρόλα αυτά τέσσερις μόνο άνθρωποι έχουν επιβιώσει. Οι δύο από αυτούς δίνουν συνέχεια συνεντεύξεις και λένε για εκείνη την ημέρα. Λένε πως ο ένας από αυτούς που ήταν λίγο πιο πάνω ήταν στον 84ο νομίζω όροφο, και ο άλλος ήταν στον 81ο. Κατεβαίνοντας άκουσε τη φωνή του άλλου, που τα οποία είχε εγκλωβιστεί στο 81ο όροφο, μπήκε μέσα και τον απεγκλώβησε. Έλεγε ότι όλοι λέγανε, όσοι είχαν εκείνη τη στιγμή επιβιώσει και με στους καπνούς σκεφτόταν που να πάνε, λέγανε ότι θα πρέπει να πάνε στην ταράτσα του κτηρίου. Αυτοί οι δύο όμως αποφάσισαν να κατέβουν μέσα από τους πυκνούς καπνούς, παρόλο που βλέπαν ότι μπορεί η σκάλα να μην μπορούσαν να κατέβουν, γιατί ήταν πάρα πολλά σκαλοπάτια, έχει πάρα πολύ καπνό και ενδεχομένως πιο κάτω να βλέπανε και ποτιές. Αλλά τελικά κατάφεραν να κατέβουν 1620 σκαλιά και να συνεχίσουν όπως μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι στις συνεντεύξεις που δίνουν λένε ότι εκείνη τη στιγμή μετά την πρόσκληση το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαν είναι να αρχίσαν να προσεύχονται στο Θεό, να λένε βοήθησέ με να ζήσω, να συνοδεύσω τις κόρες μου στο διάδρομο, λέει ο ένας. Μάλιστα ένας από τους δύο που δίνουν συνεντεύξεις έγινε πάστορας μετά όταν γύρισε σπίτι του και κατάφερε να συνέλθει, είχε παθική αμνησία μετά από αυτή την περιπέτεια στους δίδυμους πύργους. Πολύ μεγάλη βέβαια και μεγάλος δώρος, αν θέλετε. Μου φωνάζει ο Στήρης Παναγιώτης, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχουμε να συνδεθούμε με την Earth News και να ακούσουμε ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πρωτοκουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί. Διοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Κόσμος.

Αυτή λοιπόν είναι η Joe Stone που διασκευάζει το It's a Man's Man's World. Κίνηση στην Αθήνα, ανοίξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής. Καθυστερήσεις λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας, ειδικά γύρω από το κόμπο Καλυφτάκη και στη Λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων. Επίσης αυξημένη ροή οχημάτων στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 10-15 λεπτά από την μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Όπως είπαμε και στην αρχή, ανοίξαν τα σχολεία και ιδίως από Δευτέρα θα δούμε πολλή κίνηση να επιστρέφει στο λεκανοπέδιο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα δολοφονείται το 1987 ο Πίτερ Τος. Ο Πίτερ Τος δολοφονήθηκε στο Kingston της Τζαμάικα. Ήταν ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley. Έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησε και μια πετυχημένη σόλο καριέρα. Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της Reggae εδώ στο Johnny B. Goode.

πιο συγκινητικά ερωτικά τραγούδια, που δεν είναι ακριβώς ερωτικό τραγούδι, από τον Ζακ Μπρέλ, είναι το «Ναι με κοίτε πά». Αν και συχνά θεωρούμε ότι είναι μια ερωτική εξομολόγηση, ο ίδιος ο Μπρέλ είχε πει ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι ύμνος στην αγάπη, αλλά ένα, λέει, κατηγορό για την ανδρική δειλία. Το εμπνεύστηκε από τον χωρισμό του από την έγκυο ηθοποιό Σουζάν Γκαμπριέλο, την οποία αρνήθηκε να. Αρνήθηκε να την παντρευτεί, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το παιδί και μετά την εγκατέλειψε, και με το τραγούδι αυτό αποτυπώνει την ενοχή του, αν θέλετε, για τη συμπεριφορά του απέναντι στη Σουζάν. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί από πολλούς και σπουδαίους καλλιτέχνες, πάρα πολλές διασκευές, από Νίνα Σιμών μέχρι Σελίν Διόν, μέχρι Edith Piaf, μέχρι και στα ελληνικά. Νομίζω τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος, Σίρλεϊ Μπάση. Εμείς θα ακούσουμε μια εκδοχή που είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ήταν το 1974. Ο Καναδός Terry Jacks διασκευάζει στα αγγλικά If You Go Away.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους για την

Ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλαισίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης άματος διεθνούς απολυτηρίους σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την

0: αποτυχίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές στη σχέση Μπολάχ στο Νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ertzak Info.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικό

0: Οριστεί τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Δυστυχώς χρειάζεται μερικές φορές και όχι λίγες τελικά μια τραγωδία για να μπουν πράγματα σε τάξη σε αυτή τη χώρα. Αυτή η τραγωδία είναι η απώλεια του Μαζονάκη. Χωρίς να ξέρουμε το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο, γιατί αυτό θα το βρούνε όσοι κάνουν την έρευνα, τις εξετάσεις τοξικολογικές και την ιατρική πλευρά του θέματος και την επιστημονική και την αστυνομική, είναι σίγουρο ότι έρχεται στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με το πώς λειτουργούν κάποια ιατρία, τι υπηρεσίες παρέχουν, τι μηχανήματα χρησιμοποιούν, ποιος τα χρησιμοποιεί, ποιος πιστοποιείται, ποιος δεν πιστοποιείται και... Από το πρώτο λεπτό, κυριολεκτικά αυτό που προέκυψε, είναι ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, όταν υπάρχει δεν τηρείται και έχουμε γενικώς μια αυθαιρεσία. Γενικώς τι σημαίνει, ότι όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, μετά από μια πάρα πολύ μικρή έρευνα, έχουμε ένα ιατρικό μηχάνημα. Το οποίο λέει το σύστημα ότι εάν το αγοράσεις ως γιατρός, πρέπει να το δηλώσεις στον ιατρικό σύλλογο. Επιβάλλει κάποιος στην εταιρεία που στο πουλάει να πει, ωραία, την κάναμε την οικονομική συναλλαγή, για να έρθει τώρα στο γραφείο σου, σε παρακαλώ δείξε μου την ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου, όπως λέει το πρωτόκολλό σας, και την πιστοποίηση του ανθρώπου που θα το λειτουργεί. Και μόλις γίνει αυτό, στο φέρνουμε. Όχι, δεν είναι παράνομος ο πολιτής, γιατί δεν προβλέπεται. Πρακτικά λοιπόν, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει αυτό το μηχάνημα, αρκεί να είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προκύπτει ότι υπάρχουν πολλών ειδών τέτοια μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση υποκαθεστώς κλινικής. Υπάρχουν άλλα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό και με παράλληλη υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα αν το σύστημα αρχίζει και μπαίνει και στα διάφορα, όχι σε όλα, γιατί δεν είναι όλα αμφισβητούμενα, αλλά στα διάφορα κέντρα ευεξίας που χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών μηχανήματα.

Πάντως το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ένα μηχάνημα το οποίο προορίζεται για λειτουργία μέσα σε κλινικές ή σε νοσοκομεία μπορεί κάλλιστα να μπει σε ένα ιατρείο. Και είναι στην πατριωτική ευθύνη του γιατρού να το δηλώσει και να ελεγχθεί γι' αυτό. Και επειδή δεν έχει να κάνει με την εποχή, πάντοτε οι άνθρωποι ψάχνανε τρόπους να κόψουν δρόμο, να γλιτώσουν την προσπάθεια, να γίνουν πιο όμορφοι, ξέρω εγώ, με καλλυντικά. Έτσι ανακαλυφθήκαν τα καλλυντικά. Στην αρχαία Αίγυπτο, ας πούμε, η Κλεοπάτρα είχε φτιάξει ολόκληρο οδηγό πώς δημιουργούνται. Για να γίνουμε πιο ωραίοι, με τεχνητά μέσα. Σε όλες τις εποχές υπήρχε αυτό. Και τώρα με την τεχνολογία και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλοί που σου υπόσχονται ότι χωρίς εσύ να προσπαθήσεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι, μπορεί ένα μαγικό μηχάνημα ή μια μαγική μέθοδος να σου τα δώσει όλα αυτά έτοιμα. Η ζωή μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και όλοι οι σοβαροί γιατροί λένε ότι ακόμα και αν σου προσφέρουμε μια τεχνολογική μέθοδο, δεν πρόκειται να αποδώσει χωρίς παράλληλη δική σου προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και οι παπατζίδες. Που εκμεταλλεύονται τη δική μας ανθρώπινη αδυναμία και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή τέτοιου, όχι τέτοια μηχανήματα σαν αυτά που αναφερόμαστε τώρα, αλλά μηχανήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θέλουν χρήση από γιατρό, λειτουργούσαν και σε μονάδες ευεξίας, οι οποίες λειτουργούσαν μέσα σε ξενοδοχεία ή λειτουργούν και ακόμα.

την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι πλέον έχει αναλάβει ο εισαγγελέας το ζευγάρι των δύο γιατρών. Έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά και ζητήματα και θέματα όσον αφορά την πιστοποίησή του στην ειδικότητα της γιατρού και ούτω καθεξής. Όπως έρχονται οι πληροφορίες από έγκυρες πηγές, θα σας μεταδίδουμε. Θέλει λίγη προσοχή. Διότι γενικά και εγώ βλέπω να υπάρχει, αλλά είναι και κλασική περίπτωση όπου ο καθένας μπορεί να αρχίσει να λέει από το κεφάλι του και καλά στα social media, μυρυγκασμός σχολής, άνευ προηγουμένου ή μάλλον όχι άνευ προηγουμένου, άνευ σταματημού.

Και βέβαια θέλει ακόμα περισσότερο έλεγχο, κατά τη γνώμη μου, και συνεργασία για τον πολιτών, και τι γίνεται με διάφορους οι οποίοι δεν είναι γιατροί και κάνουν, έχουν παραμάγαζο στα γυμναστήρια, personal training κτλ. Και μοιράζουν τις πρωτεΐνες και τις βιταμίνες σαν να είναι καραμελίτσες. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός το πρωί ήταν σε ένα σχολείο στα Μελιώσια, επόμενη στάση Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ιστορία του τόπου ως το σημείο το οποίο επελέγει το 2010, προκειμένου να μάθουμε ότι ξεκινάει αυτός ο δύσκολος, ο τρομερός μάλλον, δρόμος των μνημονίων. Οπότε έχει αυτό το συμβολισμό, και πάντοτε λόγω της Τουρκίας έχει, και επειδή είναι το ακρότατο, το απότατο ανατολικό σημείο της χώρας, νότιο-ανατολικό, έχει πάντοτε και το εθνικό μήνυμα, την εθνική σημασία, την ιδιαίτερη. Τώρα, χθες έβλεπα αποσπάσματα ενός Τούρκου αναλυτή, ο οποίος έβγαινε στην τηλεόραση, ο οποίος έλεγε ότι ναι, εντάξει, υπάρχουν, λέει, κάποιες περιοχές οι οποίες στην Ελλάδα είναι νησιά, να το δούμε, αυτές τις περιοχές κάλλιστα μπορούν να περάσουν σε εμάς. Τρομερό. Τι να σας πω, τρομερό, αλλά θέλουν λιγάκι όλα αυτά να τα προσέχουμε. Αυτό τώρα μπορεί να έχει βγει σε κανένα ανθρωπό κανάλι, να είναι αυτοπροσδιοριζόμενος αναλυτής. Καμιά φορά δίνουμε και σημασία εκεί που μπορεί να μην δίνουν καν οι ίδιοι Τούρκοι, να γελάνε και αυτοί μαζί του. Θυμάμαι μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια, κάτι ήταν μια εφημερίδα η οποία έγραφε ένα εμπριστικό πρωτοσέλιδο, τρομερό κάτι, εναντίον της Ελλάδας τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Βγήκε και εδώ πέρα ο τότε εκπρόσωπο, ζήτησε την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν οι κυβερνήσεις σε δημοσιεύματα εφημερίδων, αλλά τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε και εμείς και οι Τούρκοι εκείνη την περίοδο. Και γίνει ένας ντόρος για μία μέρα. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω έναν φίλο μου Τούρκο, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η εφημερίδα πόσα φύλλα πουλάει στην Τουρκία? Η Τουρκία ήταν 70 εκατομμύρια, 75 τότε. Μου λέει, τι να σου πω, εγώ 3-5 χιλιάδες, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δηλαδή, διαφημιστικά φυλάδια κυκλοφορούσαν περισσότερα στην πλατεία Ταξίμ μια εταιρεία. Και εμείς εδώ το είχαμε κάνει. Οπότε και λίγη προσοχή σε όλους αυτούς τους διάφορους αναλυτές και στους δικούς μας. Οι οποίοι ξεκινάνε τον πόλεμο για πλάκα, δεν τρέχει τίποτα.

Λοιπόν, η κυρία Αμάλ, η σύζυγος του Κλούνεϊ, η οποία ίδια είναι μια υψηλού επίπεδου νομικός, επισκέφθηκε τη χώρα, μας είπε ότι ελπίζω να ξανάρθω, τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Μακάρι, δύσκολο.

Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα βάλετε βενζίνη αυτή τη βδομάδα, φαντάζομαι. Όσοι χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο, βλέπετε το 2 ευρώ, όπως τα έλεγε ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, θα το θεωρούμε χαμηλή τιμή. Θα λέγαμε, ξέρω ένα, μην το λες, τι τελειώσει η βενζίνη, είναι στα 2,1. Η μέση τιμή πανελλαδικά, πανελλαδικά σημαίνει ότι υπάρχουν και περιοχές που είναι πάρα πολύ ακριβές, είναι στα 2,10. Τώρα μπορεί να συνεχιστεί αυτό χωρίς να επιδοτηθεί. Για να δούμε.

αυξάνονται συστηματικά και με επιμονή, θα έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, και αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταγγέλουν, ενώ οι ίδιοι είναι κομμάτι αυτής της ανάπτυξης, λέγοντας ότι πρέπει να μπει πάρα πολύ γρήγορα ρυθμιστικό πλαίσιο κτλ. Είναι λίγο εντυπωσιακό, καταρχήν είναι και σχετικά ύποπτο, αν θέλετε τη γνώμη μου, διότι αυτοί φουσκώνανε τις δυνατότητές της, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν όσον αφορά στην αγορά εργασίας στον βαθμό που το λέγανε. Αυτοί τώρα λένε την επικινδυνότητά της. Αλλά τα ίδια τα κράτη, και νομίζω και περιπτώσεις όπως είμαστε εμείς που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν κεντρικά να μπαίνουν οι αποφάσεις, γιατί θέλουν πίεση για να βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο? Δεν έχουν καταλάβει ότι στα θέματα τεχνολογίας πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επίγουσας και άμεσης αντίδρασης? Δηλαδή η τεχνολογία σε οποιοδήποτε επίπεδο κινείται με ηλικιούδης ρυθμούς και δεν μπορεί να περιμένει τη ράφινη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ράφιμο δημόσιο των υπολείπων κρατών και πολλές φορές και το ύποπτα ράφιμο. Το ξέρουν ότι όλα αυτά πάνε σφεντόνα. Δεν θα έπρεπε και οι μηχανισμοί να είναι από πάνω, να παρακολουθούν και να τους λένε όλα αυτά τα οποία δημιουργείται και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στους πολίτες, έχουν οι πολίτες κάποιους να τους προστατεύουν και να είναι ασπίδα τους, που είναι οι οργανισμοί, οι μηχανισμοί κτλ. Δεν μπορούν να κοιμούνται όρθιοι.

τον καταπληκτικό στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές. Πώς θα το κάνει, με ποιο τρόπο, αν γίνεται, ποια νομική βάση θα έχει, γιατί κάποια θα πρέπει να έχει, δεν μπορεί να μην έχει καμία. Εντάξει, προφανώς έχει μηχανισμούς να τον βρούνε. Και είναι και ωραία δωροδοκία. Έχουμε δει στο παρελθόν, αν θυμάστε το Γέλτσιν που προχωρούσε. Αν θυμάστε, τέλος πάντων, παλαιότεροι. Και μοίραζε λεφτά στον δρόμο στις συγκεντρώσεις. Εδώ είναι συνολικό το θέμα. Λέει, εδώ τα πάρετε όλοι. Δεν κάνω κάθε μόνο να βγαίνω να δίνω δολάρια σε έναν έναν. Και δεν βάζει και σοβαρές προϋποθέσεις. Δύο προϋποθέσεις βάζει ο άνθρωπος. Να είσαι ενήλικος, δηλαδή ψηφοφόρος, και να κερδίσεις τις εκλογές χωρίς πολλές γραφειοκρατίες. Να θυμίσω ότι είχε μοιράσει χρήμα και μέσα στην πανδημία. Κάνα 1200 άρι, δεν είναι 1500 άρι. Πάντως, ένας γνωστός μου, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης και τα λοιπά, αλλά ζει, εργάζεται, έχει κάνει την οικογένειά του στην Ελλάδα και ζει εδώ περισσότερα χρόνια από όσα έζησε στην Αμερική, μια χαρά την έλαβε την επιταγούλα, γιατί καταγράφεται στο σύστημα.

Λοιπόν, βλέπω και μια ειδησούλα που έχει το ενδιαφέρον της, ότι ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, το να παίζει, λέει, ένα παιδάκι με τις λάσπες, με τα χώματα, και ο μπαμπάς στο ποδί με μαμά του να κάνουν δουλίτσες στον κήπο, έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία, κάνει καλό, λέει, και στο δέρμα και στο νοσοποιητικό, σίγουρα και στην ψυχολογία. Απλά πράγματα. Καταλαβαίνω ποια είναι η επόμενη ερώτηση και πού θα το βρούμε το χώμα και τον κήπο.

Λοιπόν, εντάξει, όλα βρίσκονται. Μια βολτούλα, μια εκδρομή. Δεν χρειάζεται να είναι την ώρα πάνω από όλα αυτά. Ακόμα και στην Αττική να μένει κανείς. Και πλατιούλες υπάρχουν σε κάποιες περιοχές αρκετές. Πάρει θα είναι τίποτα 40 λεπτά, 50 αναλόγως που μένει ο καθένας. Το θέμα είναι να το θες, να το πιστεύεις ότι ναι, πρέπει να πάω να παίξει το παιδάκι μου στη φύση, να είμαι δίπλα του, να κυλιθώ μαζί του. Και αυτό από μόνο του κάνει καλό και στην οικογένεια, κάνει καλό και στην υγεία. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευτυχή σήμερα γιατί είδε χθες την ομάδα του να νικάει 3-1 τον Όφι, το οποίο είναι βέβαια πλασματικό σκορ. Το 13-1 θα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας το περιμένουμε μέσω Viper, χωρίς κανένα κόστος. Γράφετε Earth News Radio. Και μετά το μήνυμά σας, γράψτε μας κι εσείς αν έχετε διάφορες εμπειρίες. Δεν χρειάζεται και τίποτα τρομερό, έτσι, να δούμε λίγο το κλίμα από διάφορες υποσχέσεις για το πώς μπορείτε να γίνετε όμορφοι, νεότεροι, υγιέστεροι, χωρίς να προσπαθείτε εσείς. Το κάνει κάποιος άλλος για εσάς, κάποιο μηχανηματάκι μαγικό. Λοιπόν, ωραία, ψύχρεμα, τεκμηριωμένα μηνύματα, πάντοτε τα διαβάζουμε. Παιδιά, όχι χολή, δεν χρειάζεται χολή. Είναι... γυρνάς πιο γρήγορα. Και κάνει και ρητίδες. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον Αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές. Είπε στο News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφων ηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθρισε ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Radio 105,8, Airtunes Radio 105,8 και πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο κύριος Πιερακάκης που είπε ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλά, εντάξει. Ξέρετε εγγυημένη απόδοση 100% που κάποιος δεν θα την αγκαλιάσει. Αλλά ξαναρωτάμε, τα παιδάκια που γεννιόνται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, πού θα τα βρουν οι γονείς των Ραβάλων, μήπως πρέπει να μεριμνήσουμε οι υπόλοιποι? Στο νούμερο 9, μία είδηση που διαβάζουμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ότι οι υπερπλούσιοι θέλουν να φύγουν από το Λονδίνο και σκέφτονται να έρθουν στην Ελλάδα. Φυσικά από το σκέφτομαι μέχρι το πράτο έχουμε μία απόσταση. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα? Γιατί όποιος φέρνει κεφάλαια έτοιμα που κάπου αλλού τα δημιούργησε στη χώρα μας έχει 15 χρόνια φορά απαλλαγή. Μην σας κάνει εντύπωση, η Τουρκία δίνει 20 χρόνια. Αλλά προφανώς δεν μασώνει η παρουσία τους, ούτε βέβαια αποτελούν και μέρος οικονομικού οράματος. Είναι όμως αυτό που συμβαίνει πάντοτε στην οικονομία. Η προοπτική και η ανάπτυξη πάντα έχει την ίνη της χαμηλής φορολογίας. Όταν ακούτε σε μια χώρα ότι οι φόροι αυξάνονται, σημαίνει ότι αυτή η χώρα δεν πάει καλά. Και εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Στο νούμερο 8, ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε ανταγωνιστές. Τώρα ότι με τικούς ανταγωνιστές τους είχε στείλει κατηγορούμενους στην υπόθεση Νοβάρτης, η οποία χαρακτηρίστηκε σκευωρία, πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Στο νούμερο 7, η Ουκρανία που φαίνεται ότι ξεμένει από χρήματα λόγω του πολέμου. Λογικά και η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική ζημιά. Να ξέρετε, αυτή μπορεί να είναι και η μόνη σωτηρία και για τους δύο. Η φτώχεια. Γιατί όταν χάνουν ανθρώπινες ζωές, δεν το βάζουμε τώρα στο τραπέζι σχεδόν καθόλου. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η μόνη αλήθεια σε αυτή τη φράση είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν εξαρτώνται από αυτόν. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε. Στο νούμερο 5, ο πρόεδρος της Μογγολίας. Βλέπαμε χθες κάτι φωτογραφίες όπου επισκέπτηκε ένα στρατόπεδο. Έκατσε κάτω από την μπάρα, να κάνει πάγκο δηλαδή, και έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά πάνω στην μπάρα. Που είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ψηφίσει τον αντίπαλό του. Δηλαδή κάποιος μου καταλαβαίνει ότι δεν κρίνεται από τη γράμμιση, από τη γράμμωση συγγνώμη, ούτε από τον όγκο. Στο νούμερο 3, ο διευθύνων Ryanair της αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος είπε ότι η εταιρεία του αμφισβητεί ότι επιβάτης βγήκε έξω από το παράθυρο σπασμένου τζαμιού εν πτήση. Δεχόμαστε όμως, λέει, ότι υπήρξε μία έλξη. Πάλι καλά που δεν είπε ότι ήταν και αμοιβαία. Στο τέλος θα το βάλουν να πληρώσει και το τζάμι για να ησυχάσει. Το γνωστό κόλπο των εταιριών. Εμείς έχουμε λεφτά για δίκες και αναβολές. Εσύ έχεις? Στο νούμερο 2, ο κύριος Σαμαράς, που μάλλον δεν του αρέσει η διαπίστωση που κάνουν πάρα πολλοί, ότι σε αυτή την ηλικία κάνει αταρτοπόλεμο. Γιατί τακτική μάχη δεν έχουμε δει ακόμη. Αφού όπως βλέπετε δεν υπάρχουν καν δύο παρατάξεις. Και στο νούμερο 1, τα σχολεία που ξεκινούν φέτος, όπως κάθε χρόνο δηλαδή, αλλά φέτος, όπως κάθε χρόνο, με λιγότερα παιδιά από πέρυσι και του χρόνου θα ξεκινήσουν με λιγότερα από φέτος. Όμως εμείς τι κάνουμε αυτή την περίοδο, στη ΔΕΘ, καυγαδίζουμε για το πόσα και όχι για το πόσοι. Το 10ο πλεκτικό είναι να σκεφτούμε και το εξής. Κάνει μία δήλωση σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε ένα σχολείο, η οποία είναι σωστή και αυτονόητη. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Το ξέρετε ότι αυτό το μέλλον όμως σε ένα ποσοστό θα προτιμήσει να πάει στο εξωτερικό? Own,
Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, πώς θα είμαστε. Δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με το μισθό και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, αλλά με τη συνολική εικόνα που έχει μια χώρα, την άβρα που δίνει σε ένα νέο πολίτη για το κατά πόσο είναι τίμια, είναι καθαρή, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει αλληλοσεβασμός, υπάρχουν τάξη, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ηθική και υπάρχει και μια αντίληψη της γενιάς που έρχεται. Δεν ξέρω να το πω σωστά, αλλά δεν γίνεται συνεχώς να ακούς ανθρώπους 50, 60, 70 ετών να, για νέους και να λένε έλα μωρέ, ναι, τεμπέληδες. Έλα, εμείς δεν τα κάναμε αλλιώς. Έλα, δεν μπορούνε. Δηλαδή, τι ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν 20χρονοι? Λες και κάπου αποτυπώθηκε στο σκληρό και τώρα το φέρνουμε προς τα έξω για να το βγάλουμε. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στους μεγαλύτερους και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, γιατί ξεχνάς πως ήσουν εσύ στα 20, νομίζω ότι τα κάνεις όλα καλά. Και φοβάμαι ότι πολλοί παίρνουμε και αξία οι ίδιοι απαξιώνοντας τους νεότερους.

0: Λοιπόν, μία από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι ότι θα αυξηθούν οι καθαροί μισθοί. Πώς? Γιατί θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Ο κύριος Μιλαπίδης είναι ο Γενικός Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάνω στο μισθό, ξέρω εγώ, σε ένα μισθό 1.200 ευρώ, υπάρχουν κρατήσεις για την εφορία, για τα ασφαλιστικά ταμεία, 1.100 όπως είναι, και νομίζω παίρνει κάποιος τα 7,5 εκατοστάρικα περίπου που είναι τα καθαρά, έτσι, για να γίνει κατανοητό σε όλους. Η εξαγγελία είναι ότι θα μειωθεί το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλά δεν θα εξαφανιστεί, θα πάει πάνω στον καθαρό μισθό που εισπράττει ο εργαζόμενος. Περί αυτού πρόκειται, το λέω σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν μειωθεί 5,5% οι ασφαλιστικές μονάδες και έρχεται να προσθεθεί και άλλο 0,5%, θα φτάσουμε δηλαδή περίπου τις 6 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα το όφελος ειδικά από αυτή τη μονάδα να πιστώνεται αποκλειστικά στους μισθωτούς, αυξάνοντας το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους, και η Ελλάδα να προσεγγίζει την επιβάρυνση φορολογίας και ασφάλισης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό περίπου 40% το 2019, τώρα είμαστε κάτω το 35%, είμαστε περίπου στο 34%, 34,6% για την ακρίβεια. Έτσι, με λιγότερες εισφορές και το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων μειώνεται και οι καθαρές απολαύσεις των εργαζόμενων αυξάνονται, καθότι υπάρχει το κομμάτι του εργοδότη και το κομμάτι του εργαζόμενου, τι εισφορές δίνει. Με αποτέλεσμα αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή να δημιουργούνται συνθήκες πρόσληψης, μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται η απασχόληση και αυξάνεται και το εισόδημα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα πίνακα ο οποίος λέει ότι σε κάποιον ο οποίος παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά, το καθαρό κέρδος είναι 10 ευρώ και έχει το χαμηλό μισθό 5 ευρώ. Θα σας απαντούσε ένας χαμηλό μισθό ότι εγώ με 5 ευρώ δεν σώζομαι.
1: Φυσικά.
0: Και ο άλλος που παίρνει τα 2.000, τα οποία είναι κανένα 1.200 καθαρά, θα πει και εγώ με 10 δεν σώθηκα.
1: Φυσικά, και γι' αυτό δεν απομονώνουμε το μισό το 100. 10 ευρώ κάθε μήνα αθροίζει ένα ποσό μηνιαίος και μπορεί να το δεις σωρευτικά.
0: Ετησίως,
1: ναι. Uh-huh. Υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού που και αυτή έχει εξαγγελθεί διαστόματος του Πρωθυπουργού και για το 27 και για το 28. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την αντιμετώπιση συνολικά των πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας, οι μισθοί έχουν ακολουθήσει και αυτή μια πορεία αυξητική τα τελευταία χρόνια, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθούν οι μισθοί, πέρα από αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος, να μειώσει ασφαλιστικές φορές, να επαναφέρει το πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και έτσι, όπως αυξάνεται η παραγωγικότητα, να αντανακλάται και στους μισθούς. Άρα τα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας είναι περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλότερους μισθούς, προκειμένου το σύνολο των εργαζομένων και να μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά όχι μόνο να τα βγάλει πέρα, να ατενίζει με προοπτική το μέλλον και το βιοπορισμό του.
0: Βέβαια, δίνεται και μία άνηση μάχη, έτσι. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, ας πάρουμε αυτόν το 2.000 ευρώ που παίρνει με αυτό το σύστημα 10 ευρώ, πέφτει μισή βόμβα στο Ιράν και έχουν εξαφανιστεί όχι τα 10, θέλει και άλλα 30.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις και τέτοια η αστάθεια η γεωπολιτική, που πραγματικά ό,τι έχει εξαγγείλει χθες μπορεί να μην ισχύει την επόμενη μέρα. Και αυτή είναι και η λογική που διέπει τα μέτρα συνολικά. Πρόκειται για αλληλογισμένες δαπάνες. Ξέρουμε ότι ο στόχος ήταν ένα πολυεπίπεδο πακέτο παρεμβάσεων που περίπου ακουμπά το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν, αλλά όταν παίρνεις μια απόφαση να δώσεις αρκετά σε πολλούς, είναι δεδομένο ότι δεν θα φτάνουν. Η στόχευση αυτή που απλώνεται σε τετραετία έχει μέσα αυτόν τον συντελεστή που περιγράφησατε, τον συντελεστή της μεγάλης αστάθειας και της μεγάλης αβεβαιότητας. Άρα το κυβερνητικό επιτελείο θα είναι σε θέση και το επόμενο διάστημα, και όσο λειτουργεί η οικονομία, να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις ακριβώς για να ενισχύσει όχι μόνο τους ευάλωτους. Αυτή τη στιγμή όλη η οικονομία κλειδωνίζεται εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν στο Ιράν. Επομένως θα είναι ένας χειμώνας ασταθής και οφείλουμε με σταθερότητα και ψυχραιμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζομένων της χώρας.
0: Κύριε Μιλαπίδη, μια συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια και πάρα πολύ έντονα, ότι και λόγω της ανεργίας που υπήρχε και λόγω του πληθυσμιακού, τα ταμεία ζορίζονται, γιατί οι εργαζόμενοι είναι λίγοι και οι συνταξιούχοι είναι πολλοί. Εάν μειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπατε, γίνεται από την αρχή της θητείας σας και τώρα θα πάμε στις 6 μονάδες, αυτό δεν επηρεάζει την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, άρα και τη δυνατότητά του να μοιράζει καλές συντάξεις κτλ.?
1: Χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί πολύ συχνά η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο είναι αν φτάνουν τα λεφτά για τους συνταξιούχους και αν δίνει αρκετά η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως το ερώτημα έχει αυτή τη διάσταση ακριβώς που θέτεται. Οι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών γίνονται από κρατήσεις οργανισμών ή από τις εισφορές υγείας, δηλαδή τη ΔΥΠΑ κτλ. Και δεν επηρεάζονται καθόλου οι εισφορές που αφορούν τις συντάξεις. Άρα το κομμάτι των εισφορών που αφορούν τις συντάξεις είναι αναλύωτο και έτσι θα παραμείνει, ακριβώς γιατί έχουμε το φαινόμενο της αντιστραμμένης πυραμίδας, έχουμε λίγους εργαζόμενους, πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί 600.000 θέσεις εργασίας, ωστόσο η πυραμίδα είναι αντιστραμμένη και έχουμε πολλούς συνταξιούχους και λίγους εργαζόμενους. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Πετρόπουλε.
0: Ωραία, μειώνοντας λοιπόν τις εισφορές, δεν επηρεάζεται η ικανότητα του ΕΦΚΑ, αν όχι μόνο στις συντάξεις, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.
1: Οι προϋπολογισμοί, παραδείγματος χάρη με τη μείωση του μισού του 100, επηρεάζεται ο προϋπολογισμός της ΔΥΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από τη φορολογία. Πέραν όλων αυτών, επειδή, όπως είπα, η οικονομία λειτουργεί και η αγορά εργασίας αναπτύσσεται, πέφτουν περισσότερες εισφορές στο σύστημα. Επίσης, οι εισφορές είναι εισφορές επί των μισθών. Επειδή αυξάνονται οι μισθοί, έχουμε και εκεί αυξημένα έσοδα. Συν το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Και με βάση και τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει δώσει συν 200 εκατομμύρια στα έσοδα. Άρα, όσο αυξάνεται το εργατικό δυναμικό, όσο αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνονται τα έσοδα των ταμείων και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ελαφρύνοντας και επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, παραλαμβάνω, είστε Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για όσους είναι τώρα στο ακροατήριο, για τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει, γνωρίζετε, η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που λένε ότι τους πρώτους 5 μήνες είχαμε 66 νεκρούς.
1: Ναι, κοιτάξτε. Εμείς επικαλούμαστε τα επίσημα στοιχεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ελστάτ, που είναι ο επίσημος στατιστικός φορέας της χώρας και αυτός είναι που τροφοδοτεί και τη Eurostat. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία ανά έτος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα λιγότερα τουλάχιστον θανατηφόρα ατυχήματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Τα δικά σας στοιχεία για τα θανατηφόρα ποια είναι?
1: Δεν τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Πάντως ξέρω ότι είμαστε στην τρίτη θέση, στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη για τα στοιχεία του 24. Επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση στις ετήσιες μεταβολές των στοιχείων, επικαλούμε τα τελευταία δημοσιευμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαράθεση πάνω από τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας με οποιονδήποτε συνδικαλιστικό φορέα και νομίζω ούτε και στο ευρύτερο πολιτικό
0: σύστημα. Κοιτάξτε, βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή τους ότι και οι ίδιοι λένε μέσα ότι το κράτος έχει διαφορετικό τρόπο να τα μετά. Είναι ένα μεγάλο θέμα πώς τα μετράμε όντως. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα για τον κόσμο. Σηκώνομαι να πάω στη δουλειά μου, παθαίνω έφραγμα στο αμάξι. Είναι εργατικό ή όχι? Έχουμε και αυτό το debate.
1: Ναι, βάση νομολογίας η προσέλευση στο χώρο εργασίας και η αποχώρηση θεωρείται χρόνος εργασίας. Άρα, αν συμβεί κάτι εκεί, λογίζεται ως εργατικό ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Αυτή ακολουθεί η χώρα. Είναι διαφορετική η κατάταξη, αλλά δεν το λέω για να την παρατηθώ με την ανακοίνωση. Ήθελα να πω ότι.
0: Όχι, πάντως ο αριθμός εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλος, 66-5 μήνες.
1: Ναι, έστω και ένας ναι. Θάνατος να υπάρχει, οφείλει η πολιτεία να ενσκύψει στις προϋποθέσεις εργασίας για να μην προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, νομοτελειακό να συμβαίνουν πράγματα, κανείς δεν επιχαίρει. Οφείλει η πολιτεία και οι κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να δημιουργούμε όσο δυνατόν πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν εργατικά ατυχήματα τα οποία οφείλονται και σε αμέλεια και σε παραλήψεις και φυσικά σε ελλειπή μέτρα. Εγώ ελλειπή μέτρα εννοώ και επιθεώρησης αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν την πολύ αυστηρή νομοθεσία που υπάρχει. Προσφάτως η χώρα μας αναθεώρησε την νομοθεσία της επί το αυστηρότερο, άλλαξε το πλαίσιο για τους τεχνικούς ασφαλείας, να έχουν γραπτές υποδείξεις και ούτω καθεξής. Απλά και οι επιχειρήσεις δεν νομίζω ότι χρειάζονται το μακρύ χέρι του κράτους έναν επιθεωρητή μέσα σε κάθε επιχείρηση για να ελέγχει τις συνθήκες. Γι' αυτό υπάρχουν οι τεχνικές ασφαλείας.
0: Δεν ξέρω, το λέτε τρόπος του λέγει, έτσι, γιατί τώρα έχουμε για παράδειγμα με την περίπτωση Μαζονάκη ατομική ευθύνη της επιχείρησης, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι λέτε η επιχείρηση από μόνη της πρέπει να το καταλάβει, να ορίστε ένα παράδειγμα που δεν, είχε, δεν ακολουθούσε όλη την νομοθεσία.
1: Εύκολο. Λέω ότι η νομοθεσία
0: δεν είναι εργατικό, δεν είναι δικό σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά λέω πως μια επιχείρηση,
1: σωστά,
0: παρά την νομοθεσία όσο αυστηρή και αν είναι και το επίπεδο του ιδιοκτήτη το μορφωτικό τα προσπερνάει πανεύκολα.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κουλτούρα ασφάλειας όπως το περιγράφεται, γιατί μιλάμε για τη μία φορά που κάτι θα πάει λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω οξυγονοκόλληση και δίπλα να βάφω, μπορεί να προκληθεί έκρηξη, δεν μπορώ να είμαι εναερίτης και να κάνω μια δουλειά σε μια κολόνα της ΔΕΗ και να μην φοράω γάντια ή να μην φοράω γυλαίκο και να μην παίρνω τα μέτρα μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει συντρέχουσα ευθύνη. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση
0: υπάρχει περίπτωση της Βιολέτα όμως, έτσι.
1: Υπάρχει περίπτωση της Βιολέτα και ούτω καθεξής. Η πολιτεία πρέπει σε συνδυασμό με τους κλινικούς εταίρους να αυξήσει όσο το δυνατόν. Η νομοθεσία είναι εκεί και είναι αυστηρή, κύριε Πετρόπουλε. Το θέμα είναι ποια κουλτούρα συμμόρφωση υπάρχει, πόσο συχνή είναι η έλεγχη. Να
0: η
1: μην...
0: κουλτούρα διαμορφώνεται και από τον έλεγχο. Η επιθεώρηση εργασίας έχει το δυναμικό και τους ανθρώπους και το χρόνο που απαιτείται για όλα αυτά.
1: Η επιθεώρηση εργασίας έχει συγκεκριμένες συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια και τις εργασιακές σχέσεις. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία απλώνεται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν επιμέρους έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τις τοπικές περιφερειακές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, με αλλαγή πλαισίου που έγινε πρόσφατα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρότι δεν είναι στα δικά μας, στο δικό μας χαρτοφυλάκιο, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν ούτως ώστε και να μην υπάρχει επίρρηψη ευθυνών μεταξύ κάποιου, αλλά κυρίως κάποιων υπηρεσιών του κράτους, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτό που είπατε, έλεγχος προληπτικός όταν πρέπει, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται ούτε στο ελάχιστο οι συνθήκες ατυχημάτων.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Ξεκινήσαμε από το θέμα της αύξησης του μισθού, η οποία θα προκληθεί από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ή ο ΣΕΒ, για παράδειγμα, αλλά και οι βιοτέχνες και οι μικροεπαγγελματίες είναι κάτι που το ζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και το ζητάνε συνολικά. Τι λένε? Ότι δεν γίνεται εμένα να μου κοστίζει κάποιος 2.000, αυτός να βάζει στην τσέπη 1.200, με το δίκιο του να γκρινιάζει και να λέει δεν μου φτάνουν τα λεφτά, και εγώ να του λέω ότι δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί είσαι πολύ ακριβός. Ακούει ο εργαζόμενος ότι είναι ακριβός, του σηκώνονται οι τρίχες ψηλά γιατί παίρνει τα 1.200, αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Οπότε λένε αυτό το μισθολογικό πρέπει να το μειώσουμε. Αφού μειώνεται και έχει φτάσει 1η Απριλίου που θα γίνει αυτό, τις 6 μονάδες, προφανώς προκύπτει το ερώτημα, δεν θα λείψουν αυτά τα λεφτά από τον ΕΦΚΑ? Και η απάντηση χοντρικά είναι η εξής. Όταν πριν από λίγα χρόνια ο βασικός μισθός είχε πάει στα 5,5 εκατοστάρικα και τώρα είναι στα 7,5, ακόμα και με τη μείωση πάλι ο ΕΦΚΑ έχει περισσότερα έσοδα. Και όχι μόνο ήταν στα 5,5 εκατοστάρικα, αλλά ήταν και τεράστια ανεργία. Τώρα έχει πάει στα 7,5, η ανεργία είναι μικρότερη, περισσότερο. Χρησιμοποιούμε το βασικό, έτσι, σαν παράδειγμα. Άρα ο ΕΦΚΑ έχει παραπάνω έσοδα και μπορούν να γίνουν αυτές οι μειώσεις. Αυτό είναι το σκεπτικό και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Λογικό ακούγεται. Όπως ακούγεται και πάρα πολύ λογικό ότι με 10 ευρώ παραπάνω αύξηση από αυτή την ιστορία δεν φαίνονται στον εργαζόμενο. Είναι 120 το χρόνο, okay, δεν φαίνονται όμως. Το ότι δεν φαίνονται δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνονται, έτσι. Ο μισθός πρέπει να αυξάνεται με διάφορους τρόπους κάθε χρόνο. Διότι προφανώς είναι λίγα αυτά τα λεφτά, είναι όμως 120 το χρόνο. Εάν κάθε χρόνο με κάποιο τρόπο μπαίνουν αυτά τα χρήματα, ας πούμε, σε 4-5 χρόνια μπορεί να έχει βγει ένας μισθός ή να έχεις μείνει στον ίδιο ενώ όλα αυξάνονται. Το μεγάλο και σοβαρό ζήτημα πάντοτε είναι τι αξία έχει ο μισθός, ποια είναι στα χέρια σου.

Και αυτή είναι η μεγάλη αναμέτρηση και της δικής μας κυβέρνησης και ολονών, η αγοραστική δύναμη που, εντάξει, τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε, υπάρχει ακρίβεια. Διάβαζα προχθές ένα πάρα πολύ ωραίο και αναλυτικό ρεπορτάζ ότι φέτος σε γνωστά μπαρ της Μυκόνου, όπου υπήρχαν τραπέζια των 25.000 ευρώ, αλλά συνήθως λέει χαλάγανε οι πλούσιοι και 50, αναγκαστήκαν και πήγαν στα 25. Τους πιάνει όλους η πίεση, μην νομίζετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. Μόλις επιστρέψουμε θα τα διαβάσουμε.

σας κάνω για ένα ερωτηματάκι. Όσοι έχετε την καλοσύνη και τη διάθεση να το απαντήσετε. Εάν σας έταζε κάποιος 5.000 για να το ψηφίσετε, αλλά ωραία νόμιμα, να μπουν στο λογαριασμό, θα σας επηρέαζε ή όχι?

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρη, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται στα $107 το βαρέλι, για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ.

0: Το εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει η τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Και δεν το λέω τυχαία, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε ή αλλιώς ούτε ψήλος στον κόρφο τους. Γιατί το λέω αυτό, Σταύρο Λιβέρη? Άκου. Ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου λέει: χαιρετίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μας και εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά. Και εμείς επίσης. Μια χρονιά που ξεκίνησε όμως ήδη με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, όπως συνέβη σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα εκεί στην Ορεινή Ζάκυνθο, καλημέρα, όπου γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους ψήλους. Είναι και για γέλια και για κλάματα. Διαλέξτε και πάρτε. Καταγγέλνουμε, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακύνθου, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση της πλήρους αδιαφορίας των υπευθύνων για την κατάσταση και στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κατάσταση αυτή, που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, έπρεπε να έχει λυθεί χθες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη Δημοτική Αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλούμε το Δήμο Ζακύνθου, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση, τους υπευθύνους να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου

για τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Εμείς, Σταύρο Λιβέρη, από ό,τι θυμάμαι στο στρατό, είχαμε να κάνουμε με κοριούς. Και βάζαμε πετρέλαιο στα κρεβάτια. Σωστά το λέω, καλά θυμάμαι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα σας. Μην περιμένετε να ακούσετε από εμάς, πληθυντικός ευγενίας, αυτά που συνήθως ακούτε τέτοια μέρα από όλους τους υπόλοιπους. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα τι αντιμετωπίζετε και βιώνετε καθημερινά, μαζί και οι γονείς σας, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όχι μόνο. Μόνο μία συμβολή από εμένα προσωπικά, να μείνετε πάντα παιδιά. Να μην μεγαλώσετε απότομα. Γιατί σήμερα θα σας πούν πάρα πολλά. Δεν έχω τώρα το χρόνο να προχωρήσω σε ένα λογίδριο. Εμπιστεύουμε τη δική σας κρίση, θέση, άποψη και κρίση. Από συμβουλές, προτροπές και άλλα τέτοια σήμερα, άλλο τίποτα. Λες και μπαίνουμε σε πόλεμο. Γιατί ζούμε σε μια κατάσταση, σε μια μόνιμη κατάσταση, όπου συνέχεια έχουμε να κάνουμε και με μια μάχη. Η μάχη των Πανελλαδικών σε συνθήκες πολέμου και η καθημερινή μάχη, όλα τα υπόλοιπα υποτίθεται αυτονόητα. Άρα, σαν μάχη αντιμετωπίζουν κάποιοι ή θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα την σχολική χρονιά, την εκάστοτε σχολική χρονιά. Λοιπόν, άνω τελεία εδώ, δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα και με τη Λαϊκή Συσπήρωση και με τη Δημοτική Αρχή και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Ακτύπη. Καλή του μέρα. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των αγιασμών. Ναι. Ήθελα τώρα να κάνω ένα σχόλιο, αλλά αφήστε το καλύτερα και για τους αγιασμούς και. Ακούμε συνέχεια μακριά η πολιτική και τα κόμματα από τα σχολεία, όταν αυτό βολεύει. Γιατί στους αγιασμούς να πηγαίνουν οι πολιτικοί και να βγάζουν πανηγυρικούς, ενίοτε πολιτικούς πανηγυρικούς? Μία απλή ερώτηση δική μου. Α? Τα καλά και τα συμφέροντα. Και γιατί να υπάρχουν αγιασμοί και ρασοφόροι εκεί? Το λέω και ας παρεξηγηθώ. Τώρα θα μου πείτε και η εκκλησία είναι κράτος εν κράτη, οπότε, οκ.

Κατά τα άλλα, όταν η απόκριση υπευθύνου ότι είναι ότι το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας δεν εξετάζεται, λέει, ποιοτικός, προσέξτε, τη στιγμή που γίνεται ο κακός χαμός, τότε αυτό είναι ένα πολύ κακό σημάδι. Αλλά και μόνο ποσοτικός να εξετάζεται το συγκεκριμένο έργο και πάλι υπάρχει μπόλικο υλικό προς διερεύνηση. Άλλωστε, η ποιότητα του έργου έχει άμεση σχέση με την επίσπευση των ποσοτικών εργασιών που γίνονται στο πόδι για να καλυφθεί όπως το χαμένο έδαφος. Μπαζώνουν εκτός από τα χαντάκια με ή χωρίς σωλήνες και ό,τι άλλο μπορεί να τους σώσει. Εκτός από τα ευρώ και τις τύχες μας, παίζουν και με την νοημοσύνη μας. Τελείωσε ο έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και σε αυτό της ίδρυψης σε μπόχαλη φιλικών. Ήταν εδώ και ο προϊστάμενος, παρακαλώ, της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων, Κώστας Ασπιώτης. Πολλές λεπτομέρειες γνωρίζουμε και μάλιστα πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που κάνουν την ουσία και τη διαφορά για το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Τώρα, το τι θα ακολουθήσει και αν υπάρξει και μπάζωμα της αλήθειας, θα δείξει. Όντως, τα παιδικά, τα σχολικά χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Κοιτάξτε κι εσείς να τα ζήσετε σαν μαθητές και σαν παιδιά. Και να μείνετε παιδιά. Συνδυασμός δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Αναφέρει, μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η δύναμη ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Αναφέρει λοιπόν η δύναμη ελπίδας, ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, ότι μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα. Μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις, και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από το Φεβρουάριο του 2025. Από τον Ιανουάριο του 2026, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοφληθεί. Τι έκανε από τότε μέχρι σήμερα, τι περίμενε, γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ευθύνη και την ορθή, προσέξτε, λειτουργία του έργου. Και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρά ερωτήματα. Όπως, ποιος θα πιστοποιήσει αυτές τις εργασίες, με ποια διαδικασία γίνονται, ποιος είναι ο εργολάβος, όλοι το ξέρουν αυτό, υπερεργολάβος. Με ποια διαδικασία γίνονται εργασίες, ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους πιστοποίηση. Ερώτηση δική μου εδώ, ποιος ο ρόλος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή η ΔΕΙΑΣ τότε δεν είχε την τεχνική δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο, υποτίθεται ότι το ανέλαβε ο Δήμος Ζακύνθου σαν φορέας υλοποίησης με τη δική του τεχνική υπηρεσία που μπορούσε να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. Αυτά, λέει, η δύναμη ελπίδας είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες: διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό? Η αντιπολίτευση, γιατί έχουν προηγηθεί και δηλώσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, που μέμφεται την αντιπολίτευση ότι κάνει ό,τι κάνει για να καθυστερήσει η υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή, αναφέρει η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, γιατί η δική μας αγωνία είναι μία και μοναδική: να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς θα ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Προσέξτε. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό, καθεκτικό έργο αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές παρεμβάσεις, γιατί, λέει, οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν. Δεν θα τις αποδώσει η δύναμη ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια η πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις.
όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη ζακυθμία κοινωνία από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και όχι μόνο από τη διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι τον Ιούνιο είχε δώσει σήμα η διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στο Δήμο Ζακύνθου ότι θα έρθει στο νησί για έλεγχο του έργου, πράξη επαλήθευσης εργασιών κτλ. Κτλ. Και τότε ο Δήμος είχε ζητήσει αναβολή του ελέγχου. Γιατί? Αφήνουμε να το σκεφτείτε εσείς. Είναι ώρα να φέρει δύναμη ελπίδας, να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους, θα δούμε αν αυτό πράγματι συμβεί, για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπεισαν τόπο, για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών. Γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Πού πήγαν τα λεφτά, και πάνω απ' όλα να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο, να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Λοιπόν, να πούμε εν συντομία. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την πρόεδρο μάλλον, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης, της μεγαλύτερης θεσμικής ομπρέλας οργανώσεων για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα, με έδρα τα Χανιά στην Κρήτη, Νατάσα Μπομπολάκη, φιλοξενεί σε μια επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα, με αφορμή τις καταγγελίες τραυματισμών και θανάτωσης των αλόγων του ένου στην περιοχή του Ελίου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Σήμερα θα έχει την τιμητική της. Για το σοβαρό αυτό θέμα στο γειτονικό νησί, αμέσως μετά την κυρία Μπομπολάκη, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο σταθμό μας και στην εν λόγω εκπομπή και ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Κιθάκης Σωτήρης Κουρής, καθώς έχει προηγηθεί επιστολή προς τον ίδιο από την Ομοσπονδία Νέμεσης, με τις σχετικές καταγγελίες ζητώντας την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του ένου, και ο οποίος θα αναφερθεί στις δικές του ενέργειες, στην πολυπλοκότητα των αρμοδιοτήτων και στη δική του διαφορετική εικόνα και άποψη. Ανωτελεία εδώ. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή 11/9/2026, η ώρα είναι 11:19. Είναι η εκπομπή Ζούμου στην επικαιρότητα. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος, τα email του σταθμού ertzakintho@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Και σήμερα, Σταύρο Λιβέρη, είμαστε τα δυο μας. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, άσχετα αν βρίσκεται σε άδεια, έχει αφήσει καβάντζα. Σταύρος Λιβέρη στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο με ανέχετε. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά να είστε καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, δρυμύτεροι.

0: αυτά των αγιασμών έχει ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. 8 και 4 το πρωί έγινε στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο, πρώτο ΓΕΛ Ζακίνθου, πρώτο σχολικό συγκρότημα με λίγα λόγια. 9 το πρωί έγινε στο μουσικό σχολείο. 10 παρατέταρτο το πρωί έγινε στο δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων. Στο Ενεγίλη, στο Βουγιάτο στις 10.30 το πρωί. Στο ημερήσιο ΕΠΑΛ Ζακίνθου στον Άγιο Κύρικα θα γίνει στις 11 και 4 και στο εσπερινό ΕΠΑΛ Ζακίνθου στις 6.30. Προφανώς αναφέρεται το πρόγραμμα των αγιασμών που έχει να κάνει με την παρουσία αιρετών, πολιτικών και ούτω καθεξής. Γιατί οι αγιασμοί γίνονται σε όλα τα σχολεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στο θέμα που προαναφέραμε σε σχέση με τα άγρια άλογα του Ένου, που δεν είναι μόνο άγρια άλογα του Ένου, γιατί ξέρουμε πολλές και σημαντικές λεπτομέρειες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας με διαφορετικά λόγια για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα με έδρα τα Χανιά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η πρόεδρος της, Νατάσα Μπομπολάκη. Κυρία Μπομπολάκη, μιλάμε πρώτη φορά. Καλή σας μέρα από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Καλημέρα και στα Χανιά και στην Κρήτη. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας, σας ακούμε. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά με τη νέα σχολική χρονιά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά. Πείτε μας λοιπόν, έχετε στη διάθεσή σας καταγγελίες τραυματισμών και θανάτωση των αλόγων του Ένου στην περιοχή Ελιού στην Κεφαλονιά?
1: Έχουμε καταγγελίες οι οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας εξάλλου. Έχουν προχωρήσει δικογραφίες. Βλέπουμε όμως να υπάρχει μια στασιμότητα απαράδεκτη στην επίλυση του προβλήματος, που η μη επίλυση έχει σαν επακόλουθο και τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους των πολιτών απέναντι στα ζώα.
0: Κυρία Μπομπολάκη, από πού προέρχονται αυτές οι καταγγελίες?
1: Οι καταγγελίες προέρχονται από, όπως και όλες οι καταγγελίες, από πολίτες, δημότες της κάθε περιοχή, από δημότες επομένως της Ζακίνθου, από φιλιδίτες...
0: Της Κεφαλονιάς, είπατε Ζακίνθου, της Κεφαλονιάς.
1: Στην Κεφαλονιά, από φιλοζωικούς συλλόγους που υπάρχουν στην Κεφαλονιά, από δημοσιεύματα στον τύπο, από φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν τραυματισμένα ζώα και γνωμοδοτήσεις ότι ο τραυματισμός ή ο θάνατος, γιατί έχουμε και θανάτους, προέρχεται από πυροβολισμό. Τι χρειάζεται να έχουμε και πυροβολισμό?
0: Είναι πολλά τα περιστατικά τραυματισμών και θανάτωσης. Και από πότε είναι αυτά? Για ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεστε, αν μπορείτε να μας πείτε?
1: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για... έχουν περιέλθει στην γνώση μας τρία περιστατικά. Είναι από το...
0: Τρία περιστατικά τραυματισμού και θανάτωσης μαζί.
1: Ναι, τραυματισμού και θανάτωσης ζών. Είναι το 26. Δεν αμφισβητούνται. Δεν ξέρω γιατί μένουμε σε αυτή την ερώτηση. Από τη στιγμή που έχουν σχηματιστεί ήδη δικογραφίες και είναι σε εξέλιξη...
0: Εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε για να καταλάβουμε τι φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα στα ερωτήματά μας. Αντίθετα, αφού αναδεικνύουμε και το θέμα κιόλας, όπως βλέπετε.
1: Είναι σε εξέλιξη οι δικογραφίες αυτές. Εμείς έχουμε στείλει επιστολές σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στην εισαγγελία
0: Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.
1: Κεφαλονιάς και στα αστυνομικά τμήματα και στο τμήμα κεντρικά της Ελλάς, το τμήμα προστασίας ζώων
0: της ελληνικής αστυνομίας,
1: αστυνόμευσης της αστυνομίας, ενώ μην το συγχαίουμε με το άλλο
0: και το αστυνομικό τμήμα εργοστολίου. Ναι.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όπως είπα και πριν, αυτά είναι επακόλουθα μιας κατάστασης η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια και επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, επιτρέψτε μου να πω ότι στέλνουμε από την εκπομπή σας ένα τελεσίγραφο προς τις αρμόδιες αρχές, τον Πρωθυπουργό, την Περιφέρεια, στα δύο αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων να λύσουν το θέμα χθες. Είναι τόσο πολύ απλό να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Και εκεί που η υπουργική απόφαση αναφέρεται σε ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή, να φύγει η λέξη δεσποζόμενα και να μείνει στο ανεπιτήρητα και να αναθέσει πλέον σε ένα φορέα που θα είναι επικεφαλής και αρμόδιος για το θέμα αυτό. Έχουμε 5-6 χρόνια που έχουμε μελέτες, σκέψεις, επιστολές, ξανά το ίδιο. Αυτά, συγγνώμη, δεν συμβαίνουν σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Θα είχα λύσει μέσα σε χρόνο.
0: Να πούμε εδώ ότι είστε και νομικός, κυρία Μπομπολάκη.
1: Ναι, είμαι και νομικός. Έχω και αυτό το προσόν ή μη προσόν. Εμείς πιέζουμε, το θέμα είναι γνωστό όχι μόνο από την Κεφαλονιά αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας των ανεπιτήρητων ζώων, τα οποία παίζουμε με τη λέξη είναι άγρια, είναι ημιάγρια, είναι ημερά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Να οριστεί, είναι ανεπιτήρητα. Κινδυνεύει η ζωή ανθρώπων, κινδυνεύει η ζωή των ίδιων των αλόγων.
0: Γιατί προκαλούνται και τροχιά ατυχήματα, γιατί αυτά τα άλογα βγαίνουν στους δρόμους και προφανώς παραπονούνται και οι κάτοικοι της περιοχής του Ελλήνου, στην Κεφαλονιά, για κάποιες ζημίες που ενδεχομένως προκαλούν κτλ.
1: Λέμε ότι παίρνουμε τελεσίγραφο. Θα θεϊνίσουμε θανάτους και άλλους θανάτους ζώων, αλλά πολύ πιθανόν γιατί ήδη υπάρχουν τροχιά ατυχήματα που οφείλονται στο ότι κατεβαίνουν τα άλογα.
0: Να πούμε όμως γιατί κατεβαίνουν από τον ένο.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Σε οικισμούς.
1: Είναι αγώνας επιβίωσης. Όταν δεν έχεις νερό να πιεις, θα κάνεις ό,τι μπορείς να βρεις νερό για να επιβιώσεις.
0: Νερό και τροφή.
1: Νερό και τροφή. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έβαινε αγερά, αδιάφοροι μπροστά σε ένα τέτοιο ζήτημα με
0: τόσες. Ναι, γιατί και εδώ έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών. Έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών. Γιατί
1: να λύσουν το μπαλάκι χτες.
0: Ναι. Κύρια Μπομπολάκη, έχω κάποια πληροφόρηση από πρώτο χέρι ότι δεν είναι όλα άλογα του ένου. Είναι κάποια άλογα που τα έχουν αφήσει εκεί οι Ρωμά που πήγαν στην Κεφαλονιά να τα πουλήσουν. Τους εντόπισαν οι αρχές, άφησαν τα άλογα και εξαφανίστηκαν. Ισχύει, έχετε εσείς ανάλογη ενημέρωση?
1: Έχει σημασία από ποιον εγκαταλείφθησαν. Ίσως και να έχει, αλλά για μένα.
0: Από Ρωμά υποτίθεται ότι που πήγαν στην Κεφαλονιά να τα πουλήσουν, τους εντόπισαν και
1: όμως,
0: τα εγκατέλειψαν και έφυγαν.
1: Ναι.
0: Είναι από έγκυρη πηγή ενημέρωση.
1: Κυρίως όμως τα άλογα αυτά στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία. Προέρχονται από τα άλογα της Πίνδου που πριν πολλές δεκαετίες μεταφέρθηκαν στην Κεφαλονιά από αγρότες για να βοηθηθούν στις αγροτικές εργασίες. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν προβλήματα, ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνθρωποι τα εγκατέλειψαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερα η κουλτούρα εντός εισαγωγικών της εγκατάλειψης, τα εγκατέλειψαν στο βουνό. Αυτά όσα μπόρεσαν να επιβιώσουν άρχισαν να αναπαράγονται και το 23 από ό,τι γνωρίζω ήταν 31 και σήμερα είναι 131 και αύριο θα είναι 241.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια λέτε ότι είναι απαραίτητη η στήρωση στην προκειμένη περίπτωση, αν καταλάβα καλά.
1: Ότι υπάρχουν μελέτες, λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένη απολύτως πρόταση από τον καθηγητή, αρμόδιο καθηγητή της Πνευματικής Θεσσαλονίκης. Για τα βήματα θα γίνει 1, 2, 3, 4, 5 βήματα με διαφάνεια. Σήμερα κάναμε αυτό, σήμερα κάναμε το άλλο. Με λίγα λόγια, η πρόταση είναι να μεταφερθούν τα ζώα αυτά ψηλά στο βουνό, να τους παρασκευθεί άμεσα τροφή και νερό. Ξέρετε, στην Ευρώπη όπου είναι
0: πάντως στην Κεφαλονιά, μας συγχωρείτε που σας διακόπτω, υπάρχει τεράστιο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, το οποίο δεν είναι δημοτικό, το λειτουργούν ιδιώτες και φιλοζωικές οργανώσεις. Μία εξ αυτών είναι ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αργοστολίου Ντόρις. Δεν το λέω τυχαία.
1: Ναι, γνωρίζω τα παιδιά του.
0: Και έχετε και άνθρωπο στην Κεφαλονιά που συνεργάζεται μαζί σας.
1: Βεβαίως. Και άλλοι, η σύλλογη γενικότερα, η υπόθεση στο Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, όλοι έχουν προσπαθεί να βοηθήσουν. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να λύσουν το πρόβλημα, δεν είναι σωστό να λύνει το πρόβλημα των ζώων ο εθελοντισμός. Ναι. Ο εθελοντισμός βοηθάει το κράτος. Το ανύπαρκτο κράτος λοιπόν πρέπει να δράσει, να πάρει μέτρια χτες.
0: Υποτίθεται...
1: να μεταφερθούν, να γίνει στήρωση, να γίνει, πώς τη λένε αυτή, δεν μου έρχεται τώρα η σωστή λέξη, να συνεργαστούν με τους εθελοντές. Δεν μπορεί καλοκαίρι όλο το καλοκαίρι να οι εθελοντές να μεταφέρουν νερό. Αυτό το ζωτικό υλικό της φύσης για να βοηθήσουν τα άλογα.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Λύστε το χθες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Μια τροπολογία στη Βουλή. Όπου θέλουν βάζουν νύχτα ό,τι τροπολογία θέλουν για οποιοδήποτε θέμα. Δεν θέλουν.
0: Κυρία Μπομπολάκη, έχω μια έγκυρη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία ότι τα άλογα πιέζονται και κατεβαίνουν από τον ένο στους οικισμούς εκεί στην περιοχή Ελίου, είτε από το κυνήγι και τις δουφεκές που ακούγονται, είτε από τις πυρκαγιές που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε ακόμα και από την κτηνοτροφία που λειτουργεί στην περιοχή. Έχετε αντίστοιχη πληροφόρηση? Πυρκαγιές, κτηνοτροφία, κυνήγι.
1: Το βασικό είναι ότι ο ζωτικός χώρος που ζούσαν ή ζουν αυτά τα άλογα έχει υποστεί πολλές ανθρωπογενείς κυριότητες εις βάρος τους. Πυρκαγιές, πολίτες
0: κυνήγι, κτηνοτροφία.
1: Ναι, και τους δυσκολεύουν την ζωή και αναγκάζονται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για να επιβιώσουν, το αίσθημα επιβίωσης είναι το πιο δυνατό σε κάθε ένδυο όλων.
0: Ναι.
1: Ανθρώπινο είναι. Αναγκάζονται, τα αναγκάζονται. Δεν μπορεί λοιπόν να πυροβολείς και να σκοτώνεις αυτόν που δεν φταίει και να μην πυροβολείς και σκοτώνεις τέλος εισαγωγικών αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, έχουν την δυνατότητα να το λύσουν και δεν το λύσουν.
0: Απευθύνεστε και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης και στον αντιπεριφερειάρχη ο κύριε Κουρή, γιατί έχει άλλη άποψη για τα πράγματα.
1: Δεν άκουσα.
0: Απευθύνεστε, λέω, και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης και στον αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή, που έχει άλλη άποψη για τα πράγματα. Έχετε έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές σε επίπεδο Δήμου, περιφέρειας κτλ.?
1: Τι άλλη άποψη δηλαδή? Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη, να την ακούσουμε?
0: Ναι, βέβαια, θα μιλήσουμε μαζί του, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και μπορείτε να απαντήσετε. Φύγετε όμως ως Ομοσπονδία και μια άλλη σημαντική παράμετρο, ότι έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του ΕΕΝΟΥ. Ο ΦΥΠΕΚΑ προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ με ΦΠΑ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και είχε στόχο να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Και λέτε ότι τα εργαλεία αυτά υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Και να πούμε ότι ο ΕΕΝΟΣ είναι. Μιλάμε για τον Εθνικό Δρυμού ΕΕΝΟΥ, που είναι προστατευόμενη περιοχή και τώρα ανήκει στον ΟΦΥΠΕΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο, και υπήρχε παλιότερα και φορέας διαχείρισης του ΕΕΝΟΥ. Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, επιτρέψτε μου να πω, και στον ΟΦΥΠΕΚΑ.
1: Όλες οι αρχές οι οποίες ενέχονται με το θέμα αυτό.
0: Εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Ο Δήμος έχουν τις δικές τους ευθύνες.
0: Και οι υπουργοί.
1: Επειδή όμως στην Ελλάδα το μπαλάκι είναι μια παράδοση πολιτική. Όλοι είναι υπεύθυνοι και όλοι είναι ανέτοιμοι στην πράξη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τυπικά, το ξαναλέω, ένα νομοθετικό γκρίζο κενό στη νομοθεσία που τους δίνει το δικαίωμα, εντός αγωγικών το δικαίωμα, να λένε δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική σου, είναι του Γιώργου της Μαρίας. Αυτό λοιπόν το κενό, το Υπουργείο Προφήμων, το ΙΠΑΤ και το ΙΠΕΝ να κάτσουν κάτω, να κάνουν την τροπολογία και να περάσουν στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μες.
1: Και να ορίσουν ότι είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, ας ορίσουν κάποιον.
0: Ναι, ναι. Είστε σαφέστατη, κυρία.
1: Εμείς θα το παρακολουθούμε.
0: Τον Μπολάκη, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
1: Είναι και τα άλογα του ημιτού. Επίσης, η ίδια ιστορία. Πανομοιότυπη, καρμπών. Όχι δεν είναι η περιφέρεια Αττικής, όχι δεν είναι το ΙΠΑΣ. Και καλούνται 3-4 άτομα οι εθελοντές να φροντίσουν 100 ανεπιτήρητα άλογα.
0: Ναι.
1: Έλεος δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι κράτος πια.
0: Κυρία Μπομπολάκη, να σας ευχαριστήσω. Θα επανέλθουμε και θα δώσουμε συνέχεια να είστε σίγουροι. Μπορείτε να μείνετε και συντονισμένοι με το σταθμό στις συχνότητες 93,2 και 95,2. Αλλά επειδή είστε στα Χανιά, αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο διαδίκτυο στο ertheco.gr και να επιλέξετε την ένδειξη Ζάκυνθος ή να σας μεταφέρουμε τα λεγόμενα του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθεάκης Σωτήρη Κουρή που θα ακολουθήσει, προκειμένου να απαντήσετε. Νατάσα Μπομπολάκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης για το περιβάλλον, τα ζώα και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά και στην Κρήτη. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Δεν μπορεί, δεν δύναται. Επικοινώνησε μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και η Θάκη Σωτήρης Κουρής. Δεν μπορεί και δεν δύναται να μιλήσει σήμερα, γιατί τρέχει και δεν φτάνει. Βρίσκεται στο γειτονικό νησί ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, που έχει συναντήσεις προφανώς με τους τοπικούς φορείς. Ένα. Προφανώς η παρουσία του εκεί έχει να κάνει και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οπότε ενδεχομένως παρίσταται και σε κάποιους αγιασμούς σε σχολικά συγκροτήματα του γειτονικού νησιού. Εν τω μεταξύ, χθες έγινε ένα συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονίας και Ιθάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή για τα αντιπλημμυρικά θέματα κατά κύριο λόγο σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ενώ η επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή στην Κεφαλονιά είχε να κάνει αρχικά με τα εγκαίνια της λειτουργίας του νέου μουσικού γυμνασίου στο Λιξούρι. Αυτό έγινε προχθές, Τετάρτη. Οπότε θα έχουμε τη Δευτέρα μπόλικο υλικό να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θάκη Σωτήρη Κουρή. Μουσικό γυμνάσιο Εγένεια στο Λιξούρι, συντονιστικό για αντιπλημμυρικά όργανα, έναρξη νέας σχολικής χρονιάς, αν και αυτό αφορά περισσότερο ή κατά κύριο λόγο τους δήμους και λιγότερο τις περιφέρειες, που μία και μοναδική ευθύνη έχουν την μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στο γειτονικό νησί και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και θέματα κοινά και διαφορετικά σε σχέση με τη Ζάγκηθο και τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα το ξαναπούμε, το λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή και δεν πειράζει, ας παρεξηγούμαστε, αλλά είναι η αλήθεια. Όχι μόνο καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε, αλλά και καλή φροντιστηριακή χρονιά και αλίμονο στους νέους, που έλεγε και η ομώνυμη ελληνική ταινία. Αλίμονο σε γονείς και μαθητές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια καθημερινή οδύσσια που τρέχουν και δεν φτάνουν για να προλάβουν τα μαθήματα, τα φροντιστήρια, τις υπόλοιπες δραστηριότητες, σημαίνει κόπο, χρόνο και έξοδα. Και πολλές φορές στο τέλος, ένα τίποτα, με μπόλικο καθόλου. Κατά τα άλλα, και ενώ η ώρα είναι 11:45 πρώτα λεπτά, να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου, πνευματικό κέντρο εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των συγκεκριμένων θεμάτων. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι 5 τον αριθμό. Λήψη απόφασης για εγγραφή της ΔΕΙΑΣ στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του Οργανισμού Πληρωμών και Ορισμού Διαχειριστή Χρηστών. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο τοπικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Ζακύνθου. Έγκριση 7ου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης περιοχής Ρίζας Λαγοπόδο Δράκας Σκουλικάδου». Έγκριση 1ου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της εφιστάμενης ΕΕ Ζακύνθου», του βιολογικού μάλλον. Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας υλικών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης δημοτικής κοινότητας Κατασταρίου». Δεν ξέρω αν θα τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, αν τεθεί και από ποιον, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και το θέμα, το πολύ συζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών που μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα, αυτό του έργου ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας, Λούκας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα, και σε δεύτερη μέρα το αντίστοιχο έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού σε Μπόχαλη Φιλικών, με τον ίδιο παλιότερο εργολάβο και με τον ίδιο νέο τοπικό υπερεργολάβο. Ποιο νόητο. Μια καλημέρα και στους φίλους μας, τους αγρότες, και εμέναν οι παππούδες μου ήταν αγρότες, που λέει και το τραγούδι. Έχεις ακούσει τα αγροτικά του Μπακαλάκου, Σταύρου Λιβέρη? Όχι, έχασες. Και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ενημερώνει τους παραγωγούς ότι συνεχίζει τη συγκέντρωση σταφυλιών εσοδείας 2025-2026. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, από την αρχή της εβδομάδας, και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όπου παραλαμβάνονται όλες οι ποικιλίες σταφυλιών. Η συγκέντρωση θα γίνεται στο Ινωπείο τις πρωινές ώρες μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οπότε σήμερα λαμβάνει τέλος η σχετική διαδικασία συγκέντρωσης σταφυλιών στο Ινωπείο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζακύνθου σε ό,τι αφορά όλες τις ποικιλίες σταφυλιών του νησιού.

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και τα συνήθη μηνύματα των αιρετών και πολιτικών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως από τον Περιφερειάρχη Ονιών Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Χιθάκης Σωτήρη Κουρή, τους δημάρχους στα Ιόνια νησιά και όχι μόνο, τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, τον δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, τον αντιδήμαρχο παιδείας Δήμου Ζακύνθου Νίκο Ακτύπη, αλλά υπάρχουν και μηνύματα με διαφορετική χρειά, περιεχόμενο, τόνο, ουσία και σημασία, όπως της Ένωσης Μαθητών, της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων, όπως είναι η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Ζακύνθου, και τα μηνύματα που είναι σε καθαρά υπηρεσιακή βάση και ονόνο ήτο, όπως μπορεί να είναι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εμείς κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά, τον κύριο Αγγελόπουλο, αλλά και με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων, τους εκπροσώπους των γονιών και ούτω καθεξής. Και δώρο υψηλή. Ναι, γιατί κάναμε αναφορά λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι σύμφωνα με καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ζακύνθου, σήμερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, μαθητές, δάσκαλοι, γιατί είναι Δημοτικό Σχολείο, και γονείς ήρθαν αντιμέτωποι με ψήλους μέσα στο σχολείο και ζητούν απολύμανση εδώ και τώρα.

Λογική απορία, Σταύρο Νιβέρη. Πώς βρέθηκαν οι ψηλοί στο σχολείο? Έχει προηγηθεί καλοκαίρι. Τι άλλο είπες? Άδειο το σχολείο, δεν υπήρχε ψυχή εκεί. Να υποθέσω μήπως έχουν μεταφερθεί στο σχολείο από αδέσποτα σκυλιά που πιάνουν ψήλους. Πού να ξέρουμε. Μήπως οι ψήλοι θέλουν να μάθουν γράμματα? Μάθε παιδί μου γράμματα. Μήπως να γίνει και ένα πείραμα στο σχολείο ή να γίνει και αυτό πειραματικό σε σχέση με τους ψήλους στην περιοχή? Πάμε στα της τοπικής επικαιρότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται από την ημέρα Ζακίνθο.gr ή από την ημέρα Ζακίνθο, την τοπική εφημερίδα, ή το site ημεραζάντε.gr. Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος είναι και ξενοδόχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, η τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αιτήματα τεχνοκρατικά και πραγματιστικά. Έχει κάνει, λέει, αιτήματα τεχνοκρατικά και πραγματιστικά. Μάλιστα. Στίχημα ως σκοπός. Σε εξέλιξη η αποκατάσταση του πρώην ΧΙΤΑ, αναφέρει ο Γιάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Αν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, θα πάει καλά. Αν δεν βοηθήσουν, τι θα γίνει δηλαδή? Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ζακίνθου. Στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Σε σχέση με το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και με αφορμή τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης κτλ. Κτλ. Τους ελέγχους που γίνονται και ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα, χωροθέτηση κάδων. Η δύσκολη μάχη για μια πιο καθαρή πόλη. Συνέχεια για δύσκολες μάχες ακόμα και για τα αυτονόητα. Ποια χωροθέτηση? Αν δείτε τη νέα χωροθέτηση των κάδων, είναι για γέλια και για κλάματα. Βέβαια, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και εκεί που έχουν τοποθετηθεί κάποια σιδεράκια και έχει πέσει και λιγάκι τσιμεντάκι και έχει γίνει και μια σχετική διαμόρφωση με κίτρινο χρώμα γύρω-γύρω κτλ. Προς το παρόν, μέχρι τώρα σταθμεύουν αυτοκίνητα. Δεν έχει προχωρήσει αυτή η περιβόητη νέα χωροθέτηση των κάδων. Κάδοι που έχουν και ονόματα επιχειρήσεων πάνω. Ατάκτως ερημένοι παντού. Άκαρπη προκήρυξη για δύο γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου. Παιδιατρική 9 μόνιμη γιατρούς αναμένεται τον Οκτώβριο. Είδομεν. Κώστας Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου. Η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου. Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη για τη νέα σχολική χρονιά. Όπως σας είπαμε, υπάρχουν μηνύματα από όλους τους αιρετούς, τον τοπικό βουλευτή, δήμαρχο και δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες κτλ. Κατά κτίριας εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο στις 21 Σεπτεμβρίου. Πίζα 2025 κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑΗ Ελλάδα και στα τρία επίπεδα αξιολόγησης. Στο στόχαστρο, οι πληστηριασμοί και οι τριγωνικές συναλλαγές εντός εισαγωγικών. Δεν άρεσαν ούτε το χιούμορ με την Τούνη, ούτε τα νεύρα του Άδωνη. Άλλο αυτό. Τα δώρα της ΔΕΘ εντός εισαγωγικών γράφει ο Διονύσης Ιθακίσιος. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε την παράσταση στα Ανταπάντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Ορθοστατική κωμωδία για δύο άτομα με την Ελένη Γερασιμίδου που έχει γράψει τη σχετική κωμωδία και με συμπροταγωνιστή το θεατρικό της Τέρι και Τέρι στη ζωή της, Αντώνη Ξένο, Ζακυνθινό. Μιλήσαμε πρόσφατα και με τους δύο. Αύριο Σάββατο 9 και 4 στο Κηποθέατρο Αυριακός, μία και μοναδική παράσταση. Στα Ανταπάντεχα με Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνη Ξένο στη Ζάκυνθο με καινούργιες ταυτότητες, όπως είπαμε, η κωμωδία για δύο πρόσωπα και με ενεργό συμμετοχή του κοινού που έχουν να κάνουν με τα Ανταπάντεχα της καθημερινότητας και της ζωής. Μία και μοναδική παράσταση αύριο 9 και 4 στο Κηποθέατρο Αυριακός. Γίνε και εσύ μέλος της φιλαρμονικής μας, νέες εγγραφές στη Φιλαρμονική Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Συστάθηκε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίνθου, πρόεδρος η Ροδούλα Σπινθάκη, αρκετά γνωστή με την ενασχόλησή της όλα αυτά τα χρόνια με το τοπικό ποδόσφαιρο.

Σε σχέση με την παράσταση στην οποία αναφερθήκαμε πριν, στα Ανταπάντεχα, με Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνη Ξένο, να πούμε έτσι μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους ακροατές. Όσοι θέλουν να πάνε και δεν έχουν κλείσει ακόμα θέση, μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και κρατήσεις στα κινητά 6980 6421 89 693 6803 400. Να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά, η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. 6980 64 21 89 και 63 με συγχωρείτε, 69-36-80-34-2-0 στο τέλος.

Γι' αυτό επαναλαμβάνονται, φίλε ακροατή, κάποια πράγματα για να τα εμπεδώνουμε. Αυτό και για τους πόλεμους. Αυτό και για τους πολέμους. Αυτό και για τους πολέμους, να το πω σωστά. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Εξαρτάται. Αν είναι σκέτη επανάληψη, σκέτο από επανάληψη, αν είναι ορθή επανάληψη, αν είναι ξανά ορθή επανάληψη ή τελική ορθή επανάληψη. Πάντως θα υπάρξει και σήμερα μια επανάληψη της εκπομπής που ακούσατε, από τις 6 έως τις 7. Εσείς να είστε συντονισμένοι. Από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθο 93,2 και 95,2 στα FM. Τώρα δεν ξέρω αν ακολουθεί την επόμενη ώρα. Αφήνουμε ένα ανοιχτό ερωτηματικό εδώ, γιατί βιαστήκαμε όλα να τα πούμε και να τα χωρέσουμε σε μια ώρα, αλλά δεν είναι εύκολο πάντα. Αν θα είναι μαζί μας, δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά, οι φίλοι μας οι Βεραμέντε, γιατί για αυτοί 11 καλοκαιριού τρέχουν και δεν φτάνουν και για το μεροκάματο, να μην το ξεχνάμε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τον κόπο και έρχονται εδώ, θυσιάζουν κόπο και χρόνο, αφιλοκερδός και οθελός. Και οι Βεραμέντε, Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μήλωνας και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του σταθμού, Πινελόπη Αβούρη, Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρίκλια Μινότου, Βασίλης Μούσιος, ποιοι άλλοι. Παλιότερα είχαμε και τη Μαρία Καρακασίδη, την ψυχολόγο κτλ. Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό για να το ξέρετε. Είναι συνεργάτες του σταθμού, αλλά δεν πληρώνονται, το κάνουν αφιλοκερδώς και οικειοθελώς και δεν βιοπορίζονται από αυτού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πλαισιώνουν το τοπικό πρόγραμμα του σταθμού. Να είναι καλά όλοι τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά στα Ορεινά. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γιατρά στον Άγιο Δημήτριο, καθημερινά επικοινωνεί μαζί μας και μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την ενημέρωση και όλες τις εκπομπές του σταθμού, ενημερωτικές και όχι μόνο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα Βαρυπάτη και στα Καμίνια στην πόλη της Ακίνθου. Με το κίτρινο ή καφετή νερό, να μην πω και κάτι άλλο με τη μοιάζει το νερό, το χρώμα του. Καταλαβαίνεις εσύ, Σταύρο Λιβέρη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στη μία, στις 12, συνέχεια πάω μια ώρα μπροστά. Και ενδεχομένως να επανέλθουμε για λίγη ώρα μετά. Να καλύψουμε το κενό της ενημέρωσης που ενδεχομένως υπάρξει. Αν και ήταν μια ώρα για ψυχαγωγία αυτή, με Βεραμέντε, μουσική, παραδοσιακή μουσική, τραγούδια, σχόλια, καλεσμένους. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία.

0: Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Ζήτουσα να βρω από παιδί.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
3: Θάλασσα μανάρε, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.
2: Δεν με πίστεψες ποτέ.
1: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Ερτζακ Ίνφο και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζακ Ίνφο, ο δικός σας σταθμός.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
5: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ερτζακ Ίνφο.
1: Ερτζακ Ίνφο. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ερτζακ Ίνφο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αυτό θα κατηγορηθώ ότι το έκλεψα από τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Γυρίσαμε, ναι. Δεν το επέλεξα εγώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Τζένι Καρέζι, φοβερή και τρομερή. Με Αλέκο Αλεξανδράκη στη συγκεκριμένη ταινία. Γυρίσατε. Ναι, γυρίσαμε λοιπόν. Δεν είναι η Βεραμέντε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Σιγά σιγά με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν θα είναι λιγάκι πιο άνετη και πιο χαλαρή, γιατί τρέχουν και δεν φτάνουν όπως είπαμε για το μεροκάματο κτλ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι κάθε Παρασκευή κοντά μας. Τους έχουμε ανάγκη, τους θέλουμε. Έχουν μεγάλη ακροαματικότητα.

και ψυχαγωγούν τους φίλους ακροατές εντός, εκτός και επί τα αυτά, δηλαδή παντού. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Θα πάμε μαζί λίγη ώρα ακόμα. Είμαστε μαζί από τις 11. Σταύρος Διβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και για το θέμα που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με την παρουσία ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, καθώς υπάρχει ανακοίνωση καταγγελία της λαϊκής εισπύρωσης του Δήμου Ζακίνθου, έχει σχετική ενημέρωση και ρεπορτάζ, αν θέλετε, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί πρόλαβε να μας πει ότι η απολύμανση έχει γίνει, αλλά

0: Ποιος μπορεί. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε νεκροψία, απροσδιόριστη αιτία θανάτου, άνευ ειδικότητας γιατρός. Κάποτε με αυτές τις περιβόητες ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρία που κάνουν πολλές και διάφορες θεραπείες και υποτίθεται εξειδικευμένες και ούτω καθεξής, πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, να μπει μια τάξη. Τι λέτε? Ανθεί η ιδιωτική υγεία στη χώρα, αλλά εντάξει, μέχρι ενός σημείου, έτσι. Είναι ανεξελεκτή κατάσταση. Γεωργιάδης στο Earth News, ο Υπουργός Υγείας, θα συγκροτήσουμε, λέει, η Επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκης. Μοιραία επίσκεψη, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Άδικα την πρόωρα. 11 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα η επέτειος. Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και χωρίς Τραμπ, οι εκδηλώσεις μνήμης εκεί στη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους. Τα 6+1 λεπτά σιγής. Άξιος, ο Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι έχουν μπει για τα καλά στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπέρ του Ιράν. Βίντεο ντοκουμέντο, η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στην Καρνεάδου για τον Μαζονάκη. Μέσα σε 3,5 λεπτά έφτασαν οι πρώτοι διασώστες. Στο δεύτερο δημοτικό άνω λιωσίων ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια δηλώνει. Μια ανοτελεία εδώ, αφήνουμε τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News και πάμε, όπως σας είπαμε και πριν, στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, προκειμένου να μας πει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει σχετικό ρεπορτάζ με το θέμα των ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς υπήρξε μια ανακοίνωση καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ακίνθου που λέει ότι δεν έχει απολύμανση και ζητά από το Δήμο να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Ανδρέα Παπαδημητρίου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν. Να πούμε πώς έχει η.
0: Να σου ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά.
1: Εμένα όχι, αλλά και σε όλους μας θα χρειαστεί, είναι η αλήθεια.
0: Αναπολύεις τα σχολικά χρόνια καμιά φορά, αναπολύεις?
1: Ναι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Και εγώ επίσης.
1: Ποιος δεν αναπολύει? Ναι. Με τις δυσκολίες τους, με τα... Αλλά ήταν χρόνια πιο ανέμελα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς.
0: Ούτε φίλοι, κινητά, αυτά. Ούτε φροντιστήρια, ούτε τίποτα.
1: Ούτε κινητά, ούτε τίποτα, ναι, ούτε αυτό τίποτα. Είναι αλήθεια. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει στον Άγιο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Λέοντα λοιπόν εντοπίστηκαν ψήλοι, δεν υπήρχε παρελθόν έτσι με ψήλους και τέτοια.
0: Όχι.
1: Εντοπίστηκαν ψήλοι στις, την 1η Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε από τη διεύθυνση του σχολείου έτοιμα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Την ίδια ημέρα και έχουν γίνει δύο απεντομώσεις, δηλαδή δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει απεντόμωση.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουν γίνει δύο απεντομώσεις έκτοτε. Με καθυστέρηση, θες, με καθυστέρηση θα σου πω εγώ, γιατί η πρώτη έγινε 7 Σεπτέμβρη και η δεύτερη έγινε στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε έχουν γίνει, δεν ισχύει ότι δεν έχει γίνει απεντόμωση, έχουν γίνει δύο απεντομώσεις, πιθανότατα με καθυστέρηση, γιατί όταν ειδοποιεί το Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι αρμόδιος,
0: ναι.
1: 31 Αυγούστου και ξεκινάει η πρώτη απεντόμωση στις 7, είναι 7 μέρες διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι μια εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, τι συνέβη? Σήμερα μαζεύτηκαν εκεί εκπαιδευτικοί, μαθητές και
0: γονείς
1: να κάνουν αγιασμό και θυμήθηκαν κάποιοι μαθητές και κάποιοι εκπαιδευτικοί μάλιστα από ψήλους.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τις δύο απεντομώσεις που έχουν γίνει, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα και όπως είναι. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Ενημερώθηκε ο Δήμος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Ακτύπης.
0: Ναι, προσπαθήσαμε πριν να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά σήμερα
1: είναι αγιασμοί τώρα. Λοιπόν, ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις από σήμερα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα είναι καθημερινές μέχρι να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Προφανώς οι γονείς του σχολείου στον Άγιο Λέοντα δεν πρόκειται να πάνε τα παιδιά τους για μάθημα τη Δευτέρα, εάν δεν έχει, που δεν θα έχει, δεν θα έχει τελειώσει το πρόβλημα, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο 100% με τους ψήλους.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι αιτίες για τους ψήλους ποιες είναι, γιατί δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχε τέτοιο κρούσμα παλιότερα.
0: Όντως και εμάς μας έκανε εντύπωση η ανακοίνωση αυτή για ψήλους.
1: Ψήλοι τώρα το 2026,
0: ναι,
1: τι γίνεται? Είναι, προέρχονται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα σου πω τώρα,
0: ναι,
1: από σκυλιά και αδέσποτα, αλλά και από κάποιον γείτονα ή κάποιους γείτονες, οι οποίοι είχαν σκυλιά και γυρνιάζουν εκεί με το σχολείο του Αγίου Λέοντα.
0: Το ανέφερα πριν ως εκδοχή, το ανέφερα ως εκδοχή, ότι μπορεί να είναι από αδέσποτα σκυλιά, ναι.
1: Είναι, δεν από αδέσποτα μόνο, ναι. Ή κυρίως από αδέσποτα.
0: Και από
1: οι σκύλοι ξέρουμε είναι από σκύλους, γάτες και από ζώα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν υπάρχουν τα σκυλιά τα οποία φαίνεται, τα δεσποζόμενα λέμε τώρα, έτσι, που δημιούργησαν το πρόβλημα στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, έχουν απομακρυνθεί τα συγκεκριμένα σκυλιά. Ωστόσο, δεν πάβουν να υπάρχουν αδέσποτα και γάτες.
0: Τα οποία μπαίνουν μέσα στο σχολείο,
1: τα οποία
0: μέσα
1: μπαίνουν μέσα στο σχολείο και συνέβη ό,τι συνέβη τώρα. Α. Ξεκινούν λοιπόν καθημερινές απεντομώσεις από εδώ και πέρα. Και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ και να δούμε και τι θα γίνει.
0: Να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα Παπαδημητρίου, γιατί είπες πως ακριβώς έχει το θέμα για να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές και να το βάλουμε το όλο θέμα στη σωστή του διάσταση.
1: Ναι. Καλή συνέχεια από εγώ.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλή σχολική χρονιά, η οποία ουσιαστικά αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πώς ήταν σήμερα το κλίμα, να μας μεταφέρεις λιγάκι κλίμα.
1: Κοίτα, το κλίμα είναι... κάποια παιδιά ξέρεις πολύ καλά ότι εντάξει, όχι μωρέ πάλι πάμε σχολείο, τα πρωτάκια
0: εντάξει,
1: μια αγωνία.
0: Πρέπει να μπούμε στη θέση τους, έχουν δίκιο, ναι, και εμείς.
1: Να πούμε ότι και με βάση και τις συνεντεύξεις που φιλοξενήσαμε μέσα στην εβδομάδα, το πρόβλημα υπάρχει στα ολοήμερα, στα δημοτικά,
0: ναι.
1: Καθώς έχουν από τους 50, είναι χαρακτηριστικό για την πρωτοβάθμια, λέμε τώρα, μάλλον γενικότερα από όσους έχουν έρθει στο νησί για να πληρωθούν, γιατί δεν υπάρχουν κενά, πρέπει να το πούμε αυτά, ναι. Αυτό, σε εκπαιδευτικούς και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, κενά για τα τακτικά μαθήματα δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα ολοήμερα και στην παράλληλη στήριξη. Εκεί ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε τώρα και στο τέλος του μήνα που θα γίνουν οι νέες προσκλήσεις σε αναπληρωτές, να δούμε τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, Διονύση Κλάδη, έτσι προκειμένου να μας μεταφέρει την δική του εικόνα από το υποεξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς τώρα τελευταία και όχι τυχαία έργο ίδρευσης ή στο περιβόητο έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, επειδή είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή αυτή του Αγίου Λέοντα ο κύριος Κλάδης. Τη Δευτέρα καλώς ήρθατε των πραγμάτων, καθώς θα έχει και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, θα μιλήσουμε και μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα και έργο, γιατί είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος που ούκο λίγες φορές έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είχε εγκαταληφθεί το έργο, είχαν προκληθεί ατυχήματα με τις σωλήνες στη μέση του δρόμου και ούτω καθεξής, και ευτυχώς όχι δυστυχήματα, και μάλιστα εξέφρασε την άποψη πριν από λίγο καιρό ότι έτσι όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα το έργο, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, με εντατικούς ρυθμούς και με δουλειές του ποδαριού, καλύτερα να σταματήσει, γιατί θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται θα λυθούν με την εξέλιξη και υλοποίηση του έργου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τη Δευτέρα λοιπόν περισσότερα μαζί του. Συνεχίζουμε τους τίτλους ειδήσεων από το ΕΡΤ News. Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Μαθιόπουλος στο ΕΡΤ News για θάνατο Μαζονάκη. Έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Δεν ακολούθησε κανένας από τους γιατρούς στο ασθενοφόρο. Πολύ ωραία. Ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στην Ελβετία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 45 τραυματίες, παρακαλώ. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Συνέχεια ακούμε για ράλι ανόδου τιμών. Ανάλογα με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Εξαρτάται η ζωή μας από αυτές, από τις αγορές, από τις διαθέσεις των κερδοσκόπων και άλλα τινά. Και όντως έχουν πάρει πάλι τα ύψη, τα καύσιμα. Προς υψηλό εξαμήνου τα υγρά καύσιμα. Live συνέντευξη τύπου Καριστιανού στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το οποίο κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει κατρακυλήσει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Μιχαηλίδου στο ΕΡΤ News, πρόγραμμα χρηματοδότησης σε δήμους και ιδιώτες με στόχο περισσότερες θέσεις για βρέφη. Όταν πεθαίνει ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, πενθούμε και ένα κομμάτι της ζωής μας. Ερωτηματικό βέβαια εδώ. Προφανώς αυτό είναι με αφορμή τον άδικο και πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή καταδίωξη και άγρια συμπλοκή στους δρόμους του Κορυδάλλου, ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές. 162 πανιά από 8 χώρες στον Παγκασιτικό, ο Βόλος ξανά οικοδεσπότης των Βαλκανικών μετά από 38 χρόνια. Απάντηση κύκλων Υπουργείου Οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς, στη Wall Street και στο City, δεν μπορείς να επιβάλλεις πατριωτικό φόρο. Γιώργος Μαζονάκης στα 18 του τραγουδούσε Γιάννη Πάριο στο σχολείο. Να κάτι που δεν το ξέρουμε. Το σπάνιο βίντεο από το 1990. Στο Ηράκλειο Σοφία Ζαχαράκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ερέθυμνο απάτη η ψηφιακή επένδυση σε βάρος 65χρονου. Έκαναν φτερά 40.000 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα, παρακαλώ. Μειώθηκαν κατά 17% οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη χαμηλό πενταετίας. Η Ρωσία έπληξε 3 εμπορικά πλοία κοντά σε ουκρανικά λιμάνια, κατέριψε 777 drones. Μεξικό 8 άνθρωποι διασώθηκαν από μυστική κλινική φυλακή καρτέλ. Βέργιο κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό ενεργειακό νησί στον κόσμο. Στα 7 δις ευρώ το κόστος.

0: Σοκράτης Μάλαμας, εξαιρετικός ερμηνευτής. Δεν ξέρω αν σου αρέσει Σταύρο Κιβέρη ή ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι έχει γράψει τραγούδια για τον Σοκράτη Μάλαμα ο δικός μας τραγουδοποιός Διονύσης Γιατράς, παρακαλώ. Τι νομίζεις? Πάμε και στο αστυνομικό δελτίο, στο οποίο αστυνομικό δελτίο η Ζάκεθος έχει σχεδόν καθημερινά την τιμητική της από την ανάποδη σε μια σοβαρή υπόθεση για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συνελήφθησαν προχθές 9/9/2026 στη Ζάκυνθο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ζακύνθου τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας 22χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 28 και 29 ετών. Εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουμε ρεπορτάζ και μαθαίνουμε τα σημαντικότερα τουλάχιστον στοιχεία, κάποια από αυτά τα οποία δημοσιοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε καμία των περιπτώσεων, και να το ξέρετε αυτό, ονόματα και διευθύνσεις που πολλές φορές εμείς τα μαθαίνουμε. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ενημέρωση, προχθές τα ξημερώματα το κέντρο επιχειρήσεων 100 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου ειδοποιήθηκε για περιστατικό ληστεία σε βάρος νεαρών τουριστών Ρουμάνων υπηκόων, το τελευταίο είναι δική μας πληροφορία, το οποίο έλαβε χώρα σε προάβλιο χώρο καταλήματος όπου διέμεναν στην περιοχή Γαϊτανίου Ζακύνθου. Και αυτό δική μας πληροφορία. Δηλαδή το Ρουμάνι και το Γαϊτάνι. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 22χρονος Έλληνας μόνιμος κάτοικος Λαγανάς Ζακύνθου, 22χρονος Έλληνας μόνιμος κάτοικος Λαγανάς Ζακύνθου, και αυτό δική μας πληροφορία, λόγω αστικής διαφοράς που είχε με έναν εκ των τουριστών, παρακαλώ, από προηγούμενο τροχαίο συμβάν, και αυτό δική μας πληροφορία, από κοινού με τους δύο ακόμη συγκατηγορούμενους του, 28 και 29 ετών, Σέρβους υπηκόους, και αυτό δική μας πληροφορία, πήγαν στο κατάλημα των νεαρών Ρουμάνων τουριστών στην περιοχή του Γαϊτανιού και αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριών και τη χρήση σωματικής βίας, όπως μάθαμε έπεσαν κάτι ψηλές, από μέλη της παρέας ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 900 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Υπήρχε κάποια διαφορά λοιπόν μετά από ένα τροχαίο μεταξύ του 22χρονου Έλληνα μόνιμου κατοίκου Λαγανά Ζακύνθου, που από το όνομά του, όπως μάθαμε, δεν πρέπει να είναι Ζακυνθινός, και ενός εκ των νεαρών τουριστών. Κάποια διαφορά υπήρχε, κάποια συμφωνία που δεν τηρήθηκε μετά το τροχαίο, και θεώρησε σκόπιμο ο 22χρονος μαζί με άλλους δύο, έναν 28χρονο και έναν 29χρονο Σέρβο, να πάνε στην οικία που διέμεναν προσωρινά οι νεαροί Ρουμάνοι τουρίστες, να τους ρίξουν κάτι ψηλές, να τους απειλήσουν με μαχαίρια και να τους πάρουν κινητό που άξιζε 900 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Μετά από μερικές ώρες και αφού προηγήθηκε σχετική καταγγελία των νεαρών Ρουμάνων τουριστών και έρευνα από αστυνομικούς, εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν, ο 22χρονος Έλληνας και οι δύο Σέρβοι 28 και 29 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της ληστείας στα τρία άτομα. Το αυτοκίνητο δηλαδή που πήγαν στην οικία που διέμεναν προσωρινά οι Ρουμάνοι τουρίστες. Επίσης βρήκαν σε αυτούς, όχι στους Ρουμάνους τουρίστες, αλλά στους τρεις συλληφθέντες, μικροποσότητα κοκαίνης, στο χρηματικό ποσό 490 ευρώ, δύο μαχαίρια και μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Ξέρετε, είναι το αστυνομικό δελτίο που πολλές φορές περνάει στα ψηλά. Καταγράφουμε πολλές φορές τα συμβάντα τα οποία αναφέρονται στο αστυνομικό δελτίο και δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, τα έχουμε συνηθίσει. Και μιλάμε για καθημερινά σοβαρά περιστατικά από ανθρώπους, πολλές φορές νεαρής ηλικίας, αλλοδαπούς ή ημεδαπούς, τουρίστες και όχι μόνο, και ντόπιους που ζουν ανάμεσά μας. Μπορεί και να τους ξέρουμε έστω και φατσικά, μπορεί να είναι και υπεράνω υποψίας, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας, κινούνται εδώ γύρω. Στα της Κεφαλονίας τώρα, Κώστας Γρηγορόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Δηλώνει σε τοπικό μέσο του γειτονικού νησιού, οι υπηρεσίες έχουν ερημώσει με 4 έως 5 αστυνομικούς ολόκληρες περιοχές στη Κεφαλονιά. Έτσι δηλώνει. Τι είπε για ψυχικά ασθενείς, απάτες και τροχαία? Εμείς έχουμε μιλήσει 1-2 φορές με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Προσπαθούμε εδώ και καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί του, προκειμένου να μας μεταφέρει έτσι τη δική του εικόνα από την αστυνόμευση στο γειτονικό νομό και τις ελλείψεις σε προσωπικό στο αστυνομικό σώμα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα. Πάντως, πρώτη σε συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο στα Ιόνια νησιά είναι η Κέρκυρα. Ακολουθεί η Ζάκηδος που καμιά φορά είναι και πρώτη. Και μετά Κεφαλονιά, Ινθάκη, Λευκάδα κτλ. Για να ξέρετε, να έχετε μια εικόνα.
1: Μια ρουσαγίδα.
0: Πριν επαναφερθήκαμε στα μηνύματα πολιτικών, αιρετών και τα λοιπά για τη νέα σχολική χρονιά, υπάρχει και ένα μήνυμα από την κυρία Βέρα Λαζένη, τη συμπατριώτησά μας, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κινήματος Αλλαγής, η οποία αναφέρει έτσι με μια φράση: το σχολείο που ονειρευόμαστε. Και εγώ να ρωτήσω εδώ, και δεν έχει να κάνει προσωπικά με την κυρία Λαζένη ούτε με καμία κυρία Λαζένη κτλ. Κτλ. Ακόμα ονειρεύεστε κάποιο σχολείο? Γιατί μιλάτε για το σχολείο που ονειρευόσαστε? Γιατί δεν έχετε κάνει πράξη τόσα χρόνια όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει το σχολείο που ονειρεύεστε? Και έχει μείνει αυτό το σχολείο μόνο στα όνειρα. Και για κάποιου μπορεί να είναι και φιάλτες. Και ποιο σχολείο ονειρεύεστε, για να το μάθουμε κι εμείς. Αν και εσείς εξηγείτε ποιο σχολείο ονειρεύεστε, αλλά γιατί το ονειρεύεστε ακόμα? Αν αυτό το όνειρο δεν έχει γίνει πράξη, που υποτίθεται είναι καλό και όμορφο όνειρο, τότε υπάρχουν ευθύνες και διπολιτικές. Και μιλάω τώρα για τις εκάστοτε κυβερνήσεις κτλ. Κτλ. Δεν το περιορίζω σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, σε ένα πρόσωπο, το λέω για να μην παραξηγηθώ. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Κεφαλονίτη Θεοδόρο Γαλιατσάτο, που αναφέρει: το μετέωρο βήμα του ΝΟΑΚ, του ΝΑΟΚ, οι πανηγυρισμοί και ευχαριστίες. Το θέμα βέβαια έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στον αυταθλητικό όμιλο Κέρκυρας, αυτό είναι ΝΑΟΚ εν συντομία. Ένα διαχρονικό αίτημα που λέει έχουμε προωθήσει και υποστηρίξει δυναμικά ως ΑΝΑΣΑ με τον τρόπο που έγινε και όπως ανακοινώθηκε δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και προβληματισμό. Η Υπουργική Απόφαση παραχωρεί την χρήση των εγκαταστάσεων του Ναυταθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, ΝΑΟΚ, όχι δωρεάν όπως ήταν το αίτημα, αλλά με ετήσιο μίσθωμα 22.414 ευρώ προς αυξημένο με τις νόμιμες κρατήσεις και αυτό μόνο για 5 έτη. Στην ίδια απόφαση υπάρχουν είτε απαγορευτικοί όροι είτε ασάφιες για τα κτίρια τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύεται ο Ναυταθλητικός Όμιλος Κέρκυρας, είτε για τις θέσεις ελιμενισμού και ίσπραξης τελών που δημιουργούν ερωτηματικά τόσο για τη βιωσιμότητα της μελλοντικής διαχείρισης όσο και για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση αυτή συνιστά μια πρώτη νίκη για τον Ναυταθλητικό Όμιλο Κέρκυρας και τον κερκυραϊκό ναυταθλητισμό, εν τούτης τόσο οι ασάφιες όσο και οι παραλήψεις που τη συνοδεύουν δεν επιτρέπουν κατά τη γνώμη μας πανηγυρισμούς και δημόσιες ευχαριστίες, αλλά αντιθέτως επιτάσσουν προσοχή και εγρήγορση ώστε αυτή η ληψή απόφαση να είναι αρχή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας πλήρους παραχώρησης και όχι ενδεχομένως μια προεκλογική φούσκα που έχει τόσο ανάγκη το κυβερνητικό κόμμα και ο εκπρόσωπος του υπουργός και βουλευτής. Προφανώς αναφέρεται στο κυβερνητικό βουλευτή στην Κέρκυρα, Στέφανο Γκίκα, ο οποίος είναι και υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής και ναυτιλίας. Η ΑΝΑΣΑ συνεχίζει να υποστηρίζει, λέει, το αίτημα για παραχώρηση των εγκαταστάσεων ατελώς και στο σύνολό τους στον αυταθλητικό όμιλο Κέρκυρας και χωρίς χρονικό περιορισμό. Και ρωτά, αλήθεια, τι θα συμβεί στη λήξη της πενταετίας? Γιατί εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο σε τοπικά θέματα, είμαστε και περιφερειακό ραδιόφωνο και πάντοτε λειτουργούμε και με περιφερειακό πρόγραμμα και σκεπτικό μαζί.

Πολλές φορές λέμε ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα ακόμα. Και έρχονται τα χειρότερα και λέμε ξανά πάλι τα ίδια. Και έχουμε συνηθίσει και κοντεύουμε να γίνουμε ένα με το πρόσωπο του τέρατος. Δυστυχώς ναι, και γιατί το λέω αυτό. Ακούστε, φρίκη στην Κέρκυρα. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη έγγονή του. Ναι, καλά ακούσατε. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Ανδριώτη. Έχει αναρτηθεί στο Earth News. Φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κοριτσάκι, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα, όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως. Το θέμα είναι ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο για πολύ καιρό και τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά. Και μετά η κατάσταση δεν πάει άλλο, αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα και έρχονται όλα στη φορά ή μερικά από αυτά. Έτσι γίνεται συνήθως. Με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας και υπεράνω υποψία συνήθως, αλλά λέει ο καθένας, πού να μπλέξω τώρα και γιατί να μπλέξω, και εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αυτό μας έφαγε. Κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα, που έλεγε και ο αείμνηστος Θανάσης Βέγκος. Κάτι ήξερε και το είχε κάνει και πράξη ζωής. Ορίστε. 51χρονος παππούς, έτσι. Νεαρές ηλικίες κατά τα άλλα για παππούς. Βίαζε συστηματικά την 8χρονη γονή του. Εάν και εφόσον λοιπόν αποδεχθεί ότι όντως έτσι είναι, πρέπει να του επιβληθεί η σκληρότερη δυνατή τιμωρία. Κοινωνία βαριά ασθενούσα ή βαριά άρρωστη και προβληματική σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, που έχουμε τα πάντα αλλά δεν έχουμε τίποτα. Και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα μπορεί να είναι και πιο ευτυχισμένοι από εμάς και να περνούν καλύτερα. Πίστεψε με, Σταύρο Τιβέρη. Χωρίς πολλές κοτούρες και υποχρώσεις. Αλλά δεν θα πω σε καμία των περιπτώσεων μακάρι η φτωχή το πνεύμα τη. Όχι, δεν θα το πω ποτέ προσωπικά εγώ. Και ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι αθώοι του αίματος. Ελάχιστοι. Και μόνο τα παιδιά. Που βιαζόμαστε και αυτά να τα μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Δώδεκα και 41 πρώτα λεπτά, θα κλείσουμε λιγάκι νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν ακριβώς προγραμματισμένη αυτή η ώρα, προέκυψε στη συνέχεια, καθώς δεν έγινε σήμερα μαζί μας η Βέρα Μέντε. Ελπίζουμε από την επόμενη εβδομάδα, και όσο μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, που θα έχουν και αυτοί περισσότερο χρόνο και μεγάλη άνεση να είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σε όλους και να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή σχολική χρονιά, να το πω κι εγώ. Άλλα ήθελα να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τα σκεφτούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές. Από τη μάχη των Πανελλαδικών πάμε στη μάχη της Ξαπλώστρας. Από τη μάχη της Ξαπλώστρας πάμε στη μάχη του μηχανογραφικού. Από τη μάχη του μηχανογραφικού πάμε στη μάχη της Ατλίας. Από τη μάχη της Ατλίας πάμε στη μάχη του σούπερ μάρκετ. Από τη μάχη του σούπερ μάρκετ πάμε στη μάχη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μετά πάμε στη μάχη της σχολικής καθημερινότητας. Μετά στη μάχη των φροντιστηρίων. Συνέχεια δίνουμε μάχες. Λες και ζούμε μόνοι μας σε συνθήκες πολέμου. Λοιπόν, ήταν και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Μέχρι και αυτή την ώρα στη μία συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ, προκειμένου να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά, ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη φυσικά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. 8 που θα είναι πάλι κοντά μας η Άννα Καποδίστρια
και θα ακούσουμε τη μουσική εκπομπή «Η Άννα στη χώρα της μουσικής» και μετά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 και μετά η αφεντιά μου «Ζούμε στην επικαιρότητα» και οι υπόλοιπες εκπομπές συνεργατών, αλλά και σύνδεση με τα κεντρικά, με το Ράδιο Κόσμος, με τη Θεσσαλονίκη, με το πρώτο πρόγραμμα κτλ. Κτλ. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μυαλά. Και να μην ξεχάσουμε, να πούμε ότι κάθε Κυριακή το πρωί μετά τις 8 η ΕΡΤ Ζακύνθου συνδέεται με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου και ακούτε την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή μετά τις 8, και είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που ακούν τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από την ΕΡΤ Ζακύνθου, και στη συνέχεια παραδοσιακή μουσική.

Μου το αφιερώνω. Και πρέπει να βγάλουμε και τις νέες ταυτότητες. Σταύρο Λιβέρη. Εσύ είσαι τυπικός σε αυτά. Η αφεντιά μου όχι. Δίχως αφημί. Δεν θα μπορείς μετά να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδας. Θα μου πεις ταξιδεύω και ποτέ για τα παιδιά σου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πεθάνουν, όνομα και μη χωριό, και δεν θα δουν παρά έξω από τη μύτη τους και από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Γλαρέτζα και κατάκολο, καταραμένη ξενιτεία, όπου γλαρέτζα και λύνει. Γιατί είχε μπερδευτεί μια ψυχή παλιά, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, και είχε πει: κουμπάρε, δεν πάμε στην Γιλίνη, πάμε στην Γλαρέτζα. Αλλά έλα που είναι το ίδιο. Ναι, κλείνουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι του Ιωάννου Εφήβου, Βασίλη Παπακουσταντίνου. Γι' αυτό κι εγώ, απόψε που σε είδα, σου δίνω τη σφεντόνα. Και ονόνο ήτο. Γεια και χαρά. Φιλάκια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία ο καθιερωμένος αγιασμός, σημαντική μέρα για τα πρωτάκια. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εχοπροβάτων στην Ήπειρο. Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα εντοπίστηκαν 2 λέμβοι νότια της Ιερά Πέτρας με 98 άτομα. Ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έργα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Θεσσαλία. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι μαθητές βρήκαν τους παλιούς συμμαθητές τους, ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε ένα νέο περιβάλλον όπου ξεκινά για αυτά μια καινούργια ζωή. Να πάμε στην Ειρήνη Γκέλη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Περίπου 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν τοποθετηθεί από τα τέλη Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών αναμένεται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα και με τα κενά που θα προκύψουν. Στην Κεντρική Μακεδονία οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες. Σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε αρκετές μάλιστα έγιναν και ανακαινήσεις. Κατά τη νέα σχολική χρονιά, Βίκη, για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή

0: ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη αλλά και στη δευτέρα τάξη του Λυκείου, πέραν της τρίτης Λυκείου. Στο μεταξύ, στη νέα σχολική χρονιά, η ΟΛΜΕ, να πούμε ότι ανοίγει την αυλαία με πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρώτο σταθμός της ήταν το σχολικό συγκρότημα των Βιλινών, τα σχολεία του οποίου από φέτος λειτουργούν ως ονάσια. Η κυρία Ζαχαράκη λίγο πριν από την τελετή είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και να ευχηθεί εκ του σύνεγγης καλή σχολική χρονιά. Να πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Βίκυ, υπουργός ξεκίνησε όντως την επίσκεψή της, γιατί έχει ένα μακρύ πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα. Από το 9ο γυμνάσιο και το 10ο γενικό, και έχει ένα ειδικό συμβολισμό η επίσκεψή της αυτά, καθώς ακούσαμε ήδη ότι το Υπουργείο επιχειρεί και προσπαθεί να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα των ολοήμερων στην ουσία σχολείων. Λοιπόν, στην αντιφώνησή του, κατά την υποδοχή του μάλλον, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, ανέφερε ότι ευχήθηκε μάλλον οι αλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση, οι οποίες επιχειρούνται να έχουν συνέχεια, και κάνε λόγο για καλή συνεργασία μέχρι στιγμής ανάμεσα στο Δήμο και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ξέφρασε ωστόσο την προσδοκία να επεκταθεί ακόμη περισσότερο στο μείζον ζήτημα, στο κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, αυτή η συνεργασία. Την ίδια ώρα, βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας, συναντήθηκαν βέβαια με την Υπουργό και εξέφρασαν τις επιφυλάξεις αλλά και την αντίδρασή τους, όπως είπαν, για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, διατυπώνοντας βεβαίως και τα διαχρονικά, διατυπώθηκαν μάλλον, με συγχωρείς, και τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η κυρία Ζαχαράκη τώρα θα επισκεφθεί και το 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στο οποίο εφαρμόζεται από πέρυσι, έχει αναβαθμιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου και το απόγευμα θα βρεθεί στη Μεσαρά, όπου θα εγκαινιάσει τη λειτουργία για πρώτη χρονιά φέτος του Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο χωριό Ασίμι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε εμείς να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Ψαρών, τον κύριο Κώστα Βρατσάνο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρατσάνο, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή σχολική χρονιά, υγεία και πάντα επιτυχίες στους μαθητές μας και στους εκπαιδευτικούς.
1: Είστε σε ένα μικρό νησί, θα λέγαμε, Δήμαρχε. Ωστόσο, όμως, εκεί έγινε ο αγιασμός κανονικά, έτσι δεν είναι? Τι ζητάτε εσείς αυτή τη σχολική χρονιά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε?
3: Ναι. Να πούμε ότι ήταν μια μέρα χαρά σήμερα. Είδαμε χαμογελαστά πρόσωπα, παιδικές φωνές. Να πω ότι και εγώ είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια και νιώθω έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση πάντα όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, γιατί έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις. Να πούμε ότι το νηπιαγωγείο, το οποίο έχει 6 παιδάκια, είναι πλήρως τελεχωμένο. Έχουμε δηλαδή την μία νηπιαγωγό και μία για το ολοήμερο, 2 εκπαιδευτικούς. Το δημοτικό ξεκινάει με κάποια προβλήματα. Δηλαδή είναι τριθέσιο και ολοήμερο, αλλά ξεκινάει με 2 εκπαιδευτικούς. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση των αναπληρωτών για να καλυφθούν αυτές οι 2 θέσεις. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τη διάθεση καθηγήτρια αγγλικών, που θα πηγαίνουν κάποιες ώρες πριν δεν καλύπτει το ωράριο της καθηγήτριας στο δημοτικό, θα συμπληρώνει το ωράριό της στο γυμνάσιο. Ούτως ή άλλως είναι κάτι που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί του γυμνασίου, όπως πληροφορικός, γαλλικών, γυμναστής, που ουσιαστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες και στο δημοτικό. Εντάξει, ξεκινάμε με αυτές τις 2 ελλείψεις που είναι σημαντικές, αλλά κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πολύ καλά. Εμείς προσπαθούμε να τα κρατάμε τα σχολεία μας όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι το υγιέστερο, το φωτεινότερο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορούν απερίσπαστοι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές να εκδοθούν στο έργο τους.
1: Γιατί πάντοτε, θυμάμαι, γίνονται πολλές συζητήσεις για τους εκπαιδευτικούς, κυρίως στα μικρά νησιά, που έχουν μία δυσκολία στο να βρουν κατάλημα, στο να μείνουν.
3: Όχι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε εσάς.

0: πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν σας κρύβω μάλιστα και ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούνται από αυτούς που έχουν δηλαδή κάτι ενοικιαζόμενο σπίτι, γιατί μάλιστα αφήνουν το καλοκαίρι ελεύθερο και τα σπίτια. Οπότε δηλαδή θέμα στέγασης δεν υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον στα ψαρά προς το παρόν. Βέβαια, η δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς είναι το οικονομικό. Καταλαβαίνετε, οι μισθοί είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και δυσκολεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ να επιβιώσουν. Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.
1: Στο νησί επιλέγουν να μείνουν οι άνθρωποι, κύριε Βρατσάνο. Έχετε 6 παιδιά, όπως είπατε, στον υπηαγωγείο που φοιτούν και το δημοτικό είναι τριφαίσιο. Υπάρχει, θα λέγαμε, θα βλέπετε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι το οποίο επίσης συζητάμε πολύ συχνά. Βλέπουμε σε ορεινά χωριά που κλείνουν, συγχωνεύονται τμήματα, υπάρχει υπογεννητικότητα. Τι γίνεται εκεί εσείς, πώς τα βλέπετε?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι, το δημογραφικό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Και σε εμάς εδώ υπάρχει η ανησυχία, δηλαδή η γύρα του πληθυσμού είναι δεδομένη. Αγωνιζόμαστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις συνθήκες, κυρία Κολτσίδα, για να μπορέσουμε ας πούμε, να καλύψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που θα επιλέξουν κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, πολύ δύσκολο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, να μείνουν στο νησί. Λέω πολλές φορές ότι, να σας φέρω σε ένα παράδειγμα που το έλεγα έτσι και σήμερα στον αγιασμό, εγώ είμαι εκπαιδευτικός, ξεκίνησα το 1993 στο Δημοτικό Σχολείο Ψαρών, είχα 29 παιδιά. Αν πούμε ότι σήμερα, μετά από 35 περίπου χρόνια, τα παιδιά είναι 21, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, γιατί αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα ορεινά μέρη και τα λοιπά έχουν κλείσει σχολεία, συγχωνεύονται και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση, όμως το μέλλον δεν βλέπουμε να έχει, ας πούμε, τόσο, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό μας. Να σας πω βέβαια ότι, γιατί λέμε τα άσχημα και τα λοιπά, πρέπει να λέμε και τα καλά.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 20 εκπαιδευτικοί για 50 παιδιά. Δηλαδή η αναλογία είναι 1:2. Άρα το θέμα εκπαίδευση θα πρέπει να είναι λόγος για να μείνει κάποιος στο μικρό νησί. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή, όταν πολύ καλά
0: στην Αθήνα 25 τμήματα με 1.000 θέματα και προβλήματα, μιλάω με εκπαιδευτικούς και ξέρω, και λόγω των αλλαγών των κοινωνικών συνθήκων, το εργάζονται και 2 γονείς με διάφορα προβλήματα έτσι, με τα παιδιά. Εδώ είναι, τα παιδιά μεγαλώνουν φυσιολογικά, κυκλοφορούν μόνα τους στις πλατείες από 7 και 8 χρονών και τα λοιπά στο σχολείο. Οπότε υπάρχουν, όπως και για το θέμα της υγείας, την πρωτοβάθμια, παρόλο που έχουμε θέματα με την προσέλκυση γιατρών, η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί γιατρό, ο γιατρός έρχεται στο σπίτι εδώ στα Ψαρά. Καταλάβατε.
1: Παρόλο που είναι
0: νέα παιδιά που είναι.
1: Είναι ζητήματα. Καλώς τα θέτετε και τα λέτε αυτά, διότι πολλοί δεν τα σκέφτονται αυτά τα οποία μόλις είπατε, την αναλογία εκπαιδευτικού με τα παιδιά στα τμήματα ή για την πρωτοβάθμια περίθαλψη που λέτε, που ο γιατρός πηγαίνει στο σπίτι. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέτε και κυρίως το ότι μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν πολύ πιο ελεύθερα εκεί.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μεγαλώνουν φυσιολογικά.
1: Έτσι,
0: μεγαλώνουν,
1: έτσι. Όχι μέσα στα σπίτια.
0: Σαν παιδιά. Όντως είναι και λέω πραγματικά, μήπως εμείς, δηλαδή εγώ, αγώνας που κάνω σαν δήμαρχος, είναι να βελτιώσω τις συνθήκες, είτε αυτό λέγεται ίδρευση, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται παιδεία, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει, ας πούμε, πρόσφατα δουλεύει κάποιο παιδί στο Δήμο που ήρθε με 2 παιδιά στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Έχουμε, λέει, μια περίπτωση. Αυτό είναι μεγάλη ανάσα, ας πούμε. Ναι. Μια οικογένεια είναι λογαριασμός για το νησί το δικό μας. Ένας νέος άνθρωπος με οικογένεια. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να έχουμε.
1: Να προσελκύσετε και άλλες οικογένειες εκεί.
0: Αυτό ακριβώς, που έχουν κουραστεί μέσα από τη διαδικασία της πόλης, την ακρίβεια, και να επιλέξουν, ειδικά οι οικογένειες με παιδιά, να επιλέξουν έτσι τέτοια μέρη που παρά τις δυσκολίες μας το χειμώνα, έτσι δεν μπορώ, δεν θέλω να ωραιοποιήσω τις καταστάσεις.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Αλλά να επιλέξουν τα ψαρά λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Δήμαρχε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πάντα επιτυχία.
1: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε στο Βόλο. Καθώς στο Βόλο δεν τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, καθώς γονείς που αντιδρούν στη συγχώνευση των τμήματων συγκεντρώθηκαν σήμερα στο σχολείο. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είναι 2-3 μέρες που πραγματοποιούν τώρα κινητοποιήσεις και κατάληψεις στο σχολείο οι γονείς, οι οποίοι αντιδρούν στις συγχώνες των τμήματων της 1ης και της 3ης Δημοτικού και ζητούν να παραμείνουν τα τμήματα όπως ήταν. Παρέμειναν λοιπόν σήμερα εκτός σχολικής μονάδας. Δεν έγινε ο αγιασμός. Έκαναν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν για μια ακόμη φορά να μην ισχύσει η απόφαση για τη συγχώνευση των τμήματων. Είχαν συνάντηση επίσης με την αναπληρώτρια διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Νικολέτα Σιούμαρη, η οποία τους είπε βέβαια ότι είναι μια απόφαση η οποία ελειφθεί βάσει των δεδομένων, καθώς και ότι θα υπάρχει ένα τμήμα για κάθε τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό και ότι κάποια παιδιά θα ενταχθούν σε όμορες σχολικές μονάδες. Εκείνοι βέβαια επιμένουν και λένε ότι είναι αδύνατο να μπουν παιδιά 25 σε μία τάξη και ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σχολείων, όχι μόνο στο Βόλο αλλά και ανά την Ελλάδα, οι αποφάσεις αυτές έλειψαν πίσω.
1: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Πρώτο κουδούνι σήμερα στο νέο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε και λειτουργεί από φέτος εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Τρίπολης. Πρόκειται για το 13ο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Βίκη. Ένα από τα 7 νέα δημοτικά σχολεία που προστίθενται στον χάρτη των εκπαιδευτικών δομών σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας είναι και αυτό της Τρίπολης. Να τονίσω εδώ ότι το σχολείο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους κρατούμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Παρέχει βασικές δεξιότητες γραμματισμού, Βίκη, ενώ οι άνθρωποι εκεί μπορούν να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και σε άλλες βαθμίδες αργότερα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στη χώρα λειτουργούν και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, γενικά λύκεια αλλά και επαγγελματικό λύκειο στη Λάρισα. Στην Τρίπολη λοιπόν σήμερα είχαμε τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι και βέβαια τα εγκαίνια αυτής της δομής. Λέγεται 13ο Δημοτικό Σχολείο, είναι μονοθέσιο. Είχαμε και την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του κυρίου Περί. Ήταν και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κύριος Βλάσης και όχι μόνο, αυτοδιοικητική. Έγινε ξενάγηση στις αίθουσες, πραγματικά πανέμορφες. Λειτουργεί, έτσι θα λειτουργήσει και μία προπαρασκευαστική τάξη ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, αλλά δίκη και ένα τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνονται επίσης και διάφορα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσα από συνεργασίες με φορείς της περιοχής. Αυτή λοιπόν είναι η ευχάριστη είδηση σήμερα με αφορμή την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 9χρονου κοριτσιού από συγγενικό του πρόσωπο διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η εισαγγελία Βόλου. Για την υπόθεση έχει πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες συλληφθεί και ένας άνδρας ως ύποπτος. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου έχει περισσότερα. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες. Είναι δεδομένη, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, η σύλληψη ενός 49χρονου, σε βάρος του οποίου υπάρχει καταγγελία για άσεμνες χειρονομίες απέναντι σε ένα 9χρονο κορίτσι, του οποίου είναι στενός συγγενής. Η υπόθεση προέκυψε μετά από αναφορά του κοριτσιού προς τους γονείς, χθες και οι οποίοι το μετέφεραν έχοντας δει κάποια σημάδια στο περιφερειακό κέντρο υγείας του Δήμου όπου διαμένουν. είναι εκτός Δήμου Βόλου, είναι σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας. Περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας αφορά η καταγγελία. Και στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου προκειμένου να εξεταστεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί η 9χρονη βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας προκειμένου να αποφανθεί και αυτή αν υπάρχει κακοποίηση, ενώ όπως προαναφέραμε ο 49χρονος έχει συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Βόλου και από εκεί και πέρα να ακολουθηθεί βάσει και των ευρημάτων, αν προκύψει κάτι από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή οποιαδήποτε κίνηση της δικαιοσύνης η οποία προβλέπεται να ακολουθηθεί. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την υπόθεση και να δούμε τι έχει να πει και ο 49χρονος από την πλευρά του όταν παρουσιαστεί ενώπιον του κύριου εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο, καθώς ένας 59χρονος παππούς κατηγορείται στην Κέρκυρα ότι βίαζε την 8χρονη συγγενή του. Έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και θα απολογηθεί μάλιστα τη Δευτέρα, Λυκούργε. Μας
5: καλό, μεσημέρι. Καλό, μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πράγματι είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία, δεδομένου ότι δεν περιμέναμε να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, μια τέτοια είδηση. Ένας παππούς, νέος βέβαια σε ηλικία 51 ετών, κατηγορείται ότι βίασε τους τελευταίους μήνες το 8χρονο εγγόνι του, την 8χρονη εγγονούλα του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί παραπονέθηκε στη μητέρα του. Η μητέρα του πήγε σε γυναικολόγο, ο οποίος εξέτασε το κορίτσι και βρήκε ότι πραγματικά υπήρξε πρόβλημα βιασμού. Πήγαν οι γονείς στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό και πάρα πολύ σύντομα συνελήφθη ο 51χρονος παππούς, ο οποίος φαίνεται ότι ζούσε μαζί με τους γονείς και το κοριτσάκι στο ίδιο σπίτι. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν χθες το απόγευμα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί και θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λυκούργε. Σε νέα φάση βρίσκεται η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν θανατωθεί συνολικά 1011 ζώα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Σε νέα φάση βρίσκει η αντιμετώπιση της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Ήπειρο. Όπως ανακοίνωσε, όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, έχουν καταγραφεί 18 εστίες. Όλες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενώ έχουν αρθεί συνολικά 1011 ζώα. Ο κ. Καχρημάνης ανέφερε ότι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κρούσματα στην Ήπειρο, η επιδημιολογική εικόνα άλλαξε κυρίως μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για το ενδεχόμενο του εμβολιασμού, σημείωσε ότι απαιτείται κεντρική απόφαση και ενιαίο ηθικό σχέδιο με επιστημονική αξιολόγηση και εξασφάλιση εμβολίων και χρηματοδότησης. Στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί περιλαμβάνονται 5.000 απολυμάνσεις οχημάτων στο σταθμό του Μαλακασίου, απολυμαντικές στα άφρηστα τελεία Καγαβιάς και Μαυρομαχίου, ενώ προβλέπεται απολυμαντική αξίδα στον Κατσικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Εντείνεται η πίεση στην Ανατολική Κρήτη από τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας ακόμη δύο λέμβοι με 98 άτομα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Έπειτα από τον εντοπισμό των δύο λέμβων από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι λέμβοι εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 43 και 45 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Ακολούθησε, όπως προβλέπει, την κινητοποίηση πλωτών μέσω του λιμενικού σώματος, τα οποία προχώρησαν στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν ουσιαστικά στην Ιεράπετρα, θα παραμείνουν προσωρινά έως ότου μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Είναι η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι προκειμένου να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι για όσο διάστημα χρειαστεί. Υπάρχει το σχολείο της Μακρυλιάς με μια τουαλέτα που υπάρχει πάρα πολύ πίεση στη δημοτική αρχή. Και βέβαια οι αριθμοί είναι τεράστιοι, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα πάνω από 500 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στις νοτιοανατολικές ακτές της Κρήτης. Μη διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Να ελεγχθούν 30 οικοδομικές άδειες που αφορούν μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στη Μήλο, ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όπως ζητά μάλιστα και από τις αρμόδιες αρχές να γίνει αυτός ο έλεγχος. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η ΕΛΕΤ στην ανακοίνωσή της αναφέρει στις 14 Ιουλίου του 2026 επέδωσε εξώδικη διαμαρτυρία, καταγγελία και πρόσκληση προς την αρμόδια υπηρεσία δόμησης και τον Δήμο Μήλου, μέσω της οποίας ζητήθηκε να ελεγχθούν συγκεκριμένες οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων, για τις οποίες έχουν εντοπιστεί σοβαρά ζητήματα που χρήζουν διερεύνηση, καθώς και να δοθούν όμως τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς την νομιμότητα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν. Η οργάνωση αναφέρει ότι για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα ακίνητα προκύπτουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση σε νομίμως αναγνωρισμένη οδό, ζήτημα που ζητά να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως επισημαίνει, πρόκειται κυρίως για μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια και όχι για μικρές οικογενειακές κατασκευές, ενώ τα περισσότερα ανήκουν σε ανώνυμες εταιρείες με έδρα εκτός Μήλου. Η ΕΛΕΤ αναφέρει πως 60 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσής της δεν έχει λάβει απάντηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το αίτημά της για έλεγχο δεν συνιστά εκ των προτέρων ότι η κρίση, ότι οι άδειες είναι παράνομες. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα του ελέγχου, τονίζει η ΕΛΕΤ. Ζητάμε όμως να γίνει έλεγχος και αν οι άδειες έχουν εκδοθεί σύνομα, η αρμόδια διοίκηση οφείλει να το τεκμηριώσει και να απαντήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Έργα τώρα ορεινής υδρονομίας ξεκινούν, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση στην Θεσσαλία. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έργα συνολικού ύψους της τάξης των 123 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του Πράσινου Ταμείου και αφορούν βεβαίως το σύνολο της Θεσσαλικής Περιφέρειας αλλά και κάποιες περιοχές στο Δομό Κώστη Λαμία, στην Φθιώτιδα δηλαδή, γιατί είχαμε και εκεί με τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας τον Σεπτέμβριο του 2023, τρία χρόνια πριν ακριβώς, ένα νεκρό. Εκτός από τους υπόλοιπους βεβαίως απώλειες εδώ στη Θεσσαλική Περιφέρεια. Οι υπογραφές μπήκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς οικονομίας αλλά και περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό έχει προεδράσει μέσα στην εβδομάδα και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με ένα άρθρο του, απευθύνοντας δημόσια εύσημα βεβαίως και στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε μια φάση όπου θα αρχίσουν κάποια έργα να τρέχουν. Μιλάμε τώρα για την υλοποίηση έργων ορεινής συνδρομίας σε 1.300 περίπου φράγματα, μονά και διπλά, σε ορεινές περιοχές στην Θεσσαλία και τη Θεότητα, τα οποία θα βοηθούν στην συγκράτηση του νερού αλλά και φερτών υλικών σε περιπτώσεις που έχουμε, σε περίοδους που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και νερό που δεν μπορεί βεβαίως να το απορροφήσει η γη. Ο κ. Κουρέτας είχε πει, κάνοντας μια αποτίμηση βεβαίως των πλημμυρών μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας, ότι αν είχαμε έργα ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία, η ένταση των φαινομένων θα έχει μειωθεί από 30 έως και 40%. Αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι όλο αυτό μεταφράζεται σε σημαντικό όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, τα έργα θα ολοποιηθούν σε ορεινές λεκάνες στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας και στοχεύουν βεβαίως στην πρόληψη πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στα παιδινά μέσω συγκράτησης των νερών αλλά και των φερτών υλικών. Να πούμε επίσης, Βίκη, ότι έχουμε και στο Δασαρχείο της του Βόλου έργα που τρέχουν τις τάξεις των 26 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, έχουν συμβασιοποιηθεί ήδη από την Γενική Γραμματεία Δασών και αφορούν βεβαίως τις ορεινές λεκάνες στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θύμα απάτης φαίνεται πως έπεσε ένας 65χρονος από το Ρέθυμνο το προηγούμενο διάστημα με το κεφάλαιο δεκάδων χιλιάδων ευρώ που θεωρούσε πως επένδυσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας να κάνει φτερά, ενώ η υπεύθυνη της επενδυτικής εταιρείας να είναι άφαντη. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλησπέρα από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια απάτη η οποία εξελισσόταν όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο, με τον 65χρονο να έχει βάλει ένα κεφάλαιο σημαντικό, το ύψος του φτάνει σύμφωνα με τις καταγγελίες τα 40.000 ευρώ. Αρχές του έτους, από 1η Μαρτίου άρχισε να τρέχει το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε διαφημιστεί στον ίδιο από ψηφιακή διαδικτυακή πλατφόρμα, καλύτερα μέσω διαδικτύου δηλαδή. Από 1η Μαρτίου μέχρι και 31 εβδόμου είχε επιλέξει ένα πακέτο πεντάμινο ουσιαστικά να τρέχει. Από εκεί και πέρα άρχισε να ζητάει να εκταμιευτεί το ποσό το οποίο θεωρητικά θα είχε αυξηθεί ως αποτέλεσμα της επένδυσης. Μάλιστα τα λεφτά είχαν μεταφερθεί, όπως το είχαν δηλώσει οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σε τράπεζες της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Ωστόσο, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, από τις αρχές Αυγούστου, άρχισε να ζητάει ενημέρωση και την διακοπή ουσιαστικά της συνεργασίας και την εκταμείευση του ποσού ο άτυχος 65χρονος, με αποτέλεσμα όμως να μην έχει καμία επικοινωνία έκτοτε με τους ίδιους, που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια καλή τακτική επικοινωνία, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές. Έκτοτε υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Ο 65χρονος έχει καταθέσει καταγγελία επίσημη στις αρχές και την διερεύνηση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης, με αποτέλεσμα βέβαια να διερευνά το περιστατικό. Ακόμα όμως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τα χρήματα, για την τύχη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, καθώς και για την υπόθεση αυτή απάτης όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα άνοιξαν τα σχολεία, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, ωστόσο όμως στην Ζάκυνθο και πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, από όσο φαίνεται το σχολείο θα μείνει κλειστό και θα μας εξηγήσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου για ποιο λόγο θα είναι κλειστό το σχολείο για κάποιο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα, κάτι με ψήλους έχει εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πραγματικά απίστευτο τώρα το 2026 να μιλάμε για επιδρομή ψήλων. Ουσιαστικά τι έγινε? Την ώρα του αγιασμού ψήλοι λοιπόν δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Την ώρα του αγιασμού. Οι γονείς πήραν τα παιδιά τους, φυσικά και οι εκπαιδευτικοί, και έφυγαν από το σχολείο και είναι πλέον σε αναστολή λειτουργίας μέχρι να τελειώσουν οι απεντομώσεις. Τι έχει συμβεί όμως? 31 Αυγούστου και η διευθύντρια του σχολείου, αλλά και ένας εργάτης του Δήμου, ο οποίος πήγε εκεί για να καθαρίσει το προάβλιο από τα χόρτα, εντόπισαν ψήλους. Ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμος. Μερικές μέρες μετά, εδώ υπάρχει, φαίνεται να υπάρχει και μια ολιγορία από το Δήμο, γιατί μία εβδομάδα μετά ξεκίνησαν οι απεντομώσεις, στις 7 Σεπτέμβρη δηλαδή, έγιναν απεντομώσεις στο προάβλιο και σε όλους τους χώρους του σχολείου. Επαναλήφθηκαν οι απεντομώσεις αυτές στις 10 του Σεπτέμβρη και τώρα η πηγή του κακού φαίνεται πως είναι ένας χώρος που γυθνιάζει με το σχολείο και στον οποίο μέσα εκεί ο ιδιοκτήτης του είχε κάποια σκυλιά και γάτες, τα οποία μάλιστα δεν τα είχε ούτε δεμένα, ήταν φυσικά τα σκυλιά μιλάμε, ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου, με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους στο σχολείο. Έγιναν λοιπόν αυτές οι απεντομώσεις, συνέβη αυτό το περιστατικό σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, και έχουν ξεκινήσει πλέον εντατικές απεντομώσεις και αποψήλωση στο συγκεκριμένο σχολείο του Αγίου Λέοντα. Απομακρύνθηκαν τα σκυλιά και οι γάτες από τον ιδιοκτήτη του χώρου που γυρνιάζει με το σχολείο. Έχουν γίνει απεντομώσεις και στις ιδιοκτησίες γύρω-γύρω που γειτονεύουν με το σχολείο και μέσα στο σχολείο, και από σήμερα ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις μέχρι να εξολοθρευτούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους. Μια διαδικασία η οποία αναμένεται να πάρει 2 ή 3 ημέρες μετά την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα τον θάνατο ενός 66χρονου άνδρα στα ΚΤΕΛ Κοζάνης, ο οποίος ήταν άστεγος και ρακέμβητος, άνοιξε συζήτηση εκεί για το τι γίνεται τελικά με την καταγραφή των αστέγων. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, τον 66χρονο, τον έβλεπαν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πηγαίνει και να κοιμάται και να περνάει τα βράδια του στο ΚΤΕΛ Κοζάνης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ ακριβώς είναι και τα ερωτηματικά που προκύπτουν. Mm-hmm. Γιατί, καλό μεσημέρι καταρχήν, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο άστεγος αυτός επί μήνες βρίσκονταν στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Όσο μπορούσαν να το φροντίζουν οι άνθρωποι εκεί του ΚΤΕΛ, το έκαναν αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πράγματι, τους έγινε και γνώριμος. Αλλά το ερωτηματικό που προκύπτει μετά από το πτώμα που βρέθηκε αυτού του νεκρού εκεί στο ΚΤΕΛ Κοζάνης είναι: τι γίνεται, υπάρχει καταγραφή των αστέγων? Συνήθως οι άστεγοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν μπορούν ή μπορούν, πολλούς λόγους μπορούμε να πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών να πάνε να καταγραφούν σε μια υπηρεσία, να ρωτήσουν, να μάθουν, δεν το ξέρουν αυτό, όλο αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια καταγραφή. Ποιος κάνει αυτή την καταγραφή? Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου? Γιατί είχαμε μια άλλη τέτοια περίπτωση πριν από 1-2 χρόνια και στην Τελεμαϊδα. Από έναν άνθρωπο που είχε έρθει από μακριά, mm-hmm. βρέθηκε εκεί, ήταν επί 1-1,5 χρόνο γυρνούσε δεξιά-αριστερά, ωστόσο δεν έγινε τίποτε ποτέ. Η καταγραφή λοιπόν αυτή έχει να κάνει με το ποια υπηρεσία μπορεί να καταγράψει και καταγράφει, αν καταγράφει, τους άστεγους σε οποιαδήποτε περιοχή. Αν αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, αν είναι παρκώς στελεχωμένη, δηλαδή Δήμοι με κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ειδικούς που θα χρειαστεί να κάνουν την καταγραφή. Και βεβαίως πού εμπλέκεται η περιφέρεια, πού υπάρχει το κράτος, πού υπάρχει το δημόσιο, η πολιτεία, οι υπηρεσίες. Όλα αυτά είναι μεγάλα ερωτηματικά που προέκυψαν πολύ δε περισσότερο, πρέπει να πω, και τέθηκαν και στις δημοσιογραφικές εκπομπές εδώ της ΕΡΤ στην Κοζάνη, με αφορμή τον άστεγο που βρέθηκε νεκρός στο ΚΤΕΛ Κοζάνης. Μάλιστα. Το θέμα της καταγραφής λοιπόν των αστέγων είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς προκύπτει να αποσαφινιστούν αρμοδιότητες και διαδικασίες όπου θα καταγράφονται αυτοί οι άνθρωποι και όχι επί μήνες θα βρίσκονται κάπου, mm-hmm. και κάποια στιγμή θα διαπιστώνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί νεκροί. Αν αυτό είχε γίνει, νομίζω θα είχε βρεθεί στον άστεγο μία στέγη, θα είχε καταγραφεί, θα είχε βρεθεί μια στέγη και δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μαρτίο στο δάσος της Δαδιάς κατέθεσαν 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το αναφέρουν και οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις που μέσω της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητήρια που έχουν συστήσει υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής τον περασμένο Μάρτιο, όπως είπε, στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους Δαδιάς. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ Ελλάς. Κατέθεσαν λοιπόν τη μήνυση ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Όπως αναφέρουν, πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό το οποίο έπληξε με μεγαλύτερη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά. Προσθέτουν επίσης ότι η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει και ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει, πρωτίστως από το αρμόδιο Υπουργείο, όπως λένε οι οργανώσεις, από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από την κοινωνία. Τώρα, σε άλλο σημείο της κοινής τους αναφοράς, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν επίσης ότι η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας είναι πλέον κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή, Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Κινητοποίηση προγραμματίζεται σήμερα από κατοίκους και αλλοίς στο Αιτωλικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Λιμνοθάλασσα. Ο Νίκος Γεπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, από όσο φαίνεται προτίθενται οι κάτοικοι και οι αλλοίς να κλείσουν κατά τα πλαίσια της κινητοποίησης και τις γέφυρες που οδηγούν στο Αιτωλικό.
3: Για τις 7 ώρα το απόγευμα απόψε είναι προγραμματισμένη συγκεκριμένη κινητοποίηση, η οποία περιλαμβάνει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, και τον αποκλεισμό του Αιτωλικού από τις γέφυρες όπου το συνδέουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς αυτό το οποίο τονίζουν οι κάτοικοι αλλά και οι επαγγελματίες αλλοίς της περιοχής είναι ότι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού έχει περιέλθει σε μια κατάσταση ασφυξίας. Κάνουν λόγο για λίμματα, κάνουν λόγο για επιβάρυνση της λιμνοθάλασσας, κάτι το οποίο οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα του νερού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ψάρια της περιοχής. Τονίζουν ότι δεν πάει άλλο, θέτουν θέμα βιωσιμότητας, ενώ και η καθημερινότητά τους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι είναι πολύ έντονη η δυσοσμία η οποία βγαίνει πλέον από την λιμνοθάλασσα εξαιτίας της κατάστασης αυτής που έχει περιέλθει, με την κακή ποιότητα του νερού, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, δεδομένου ότι τα λίμματα και διάφορα άλλα υλικά τα οποία έχουν φρακάρει στην ουσία, έχουν φράξει τις διόδους της λιμνοθάλασσας, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για την λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις υλικών, οι οποίες σιγά σιγά αποσυντήθενται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η έντονη δυσοσμία και η έλλειψη οξυγόνου πλέον στο νερό, κάτι το οποίο είναι πολύ επιβαρυντικό για την πανίδα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Τώρα, σωρία αντιδράσεων πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ρόδου έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 2 μήνες. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι άναψε φωτιές, θα λέγαμε, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό, δουλεύουν κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι εκτός εργασίας για περίπου 5 μήνες κάθε χρόνο, εισπράττοντας ένα επίδομα ανεργίας που αυτή τη στιγμή έχει διάρκεια 3 μηνών. Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να επανεξεταστεί και να μην δίνεται για περισσότερο από 2 μήνες, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά στη χώρα μπορεί να βρει δουλειά, έχει προκαλέσει σωρία αντιδράσεων. Να σας πω ότι μεταξύ αυτών η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στα Νότια Δωδεκάνησα, σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για κυβερνητική αλαζονία που χτυπά τους εποχικά εργαζόμενους, ενώ το Εργατικό Κέντρο αναρωτιέται ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση, η οποία πριν από την δήλωση Μαρινάκη είχε υποσχεθεί, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, την επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες. Αυτό ούτως ή άλλως πρέπει να σας πω ότι είναι πάγιο αίτημα και των εποχικά απασχολουμένων και των συνδικαλιστών, να επιστρέψει δηλαδή το επίδομα ανεργίας στα προ-κρίσης επίπεδα, χρονικά και οικονομικά. Μάλιστα, το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου αλλά και το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων καλούν τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και προαναγγέλουν συντονισμό δράσεων και αντιδράσεων με άλλα εργατικά κέντρα της χώρας και βεβαίως με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισυτισμό, υποστηρίζοντας, Βίκη, ότι είναι τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι στα νησιά, και αν μιλήσουμε για τη Ρόδο ακόμα περισσότερο, όταν κλείνει η τουριστική σεζόν, που ακόμα και αν θέλουν να δουλέψουν όλοι αυτοί, δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας που θα τους απορροφήσουν. Οπότε καλούν ως εκ τούτου και την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει εάν όντως σκέφτεται να προχωρήσει σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να δούμε και την δική του στάση από εκεί και πέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη λειτουργία νέου καταφυγίου ζώων στην Σάμο μέχρι τα Χριστούγεννα. Περισσότερα από το Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα βρουν το δικό τους σπίτι τα δεσποτά, τα σκύλια τα οποία και τα γαρτιά τα οποία φυλάσσονται μέχρι στιγμής σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ο ενδεδειγμένος είναι κοντά στην κομματερή, θα φύγουν από εκεί, θα πάνε στο δικό τους το σπίτι. Ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Άμμου Γιάννης Πνευματικά έχει ενημέρωσε ότι ο εργολάβος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραγγελίες υλικών. Οι οικίσκοι έχουν παραγγελθεί και θα εγκατασταθούν στον χώρο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για την πορεία του έργου, η νέα εγκατάσταση εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη, όπως είπε, στην περίοδο των Χριστουγέννων. Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία της μεταφοράς. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή του καταφυγίου. Περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως εργασίες πρόσβασης οδοποιίας, περίφραξης και κατασκευή του απαραίτητου αποχετευτικού δικτύου. Πάντως να δώσουμε και ένα μήνυμα ότι τα ζώα τα οποία πολλές φορές παίρνουμε δεν χρειάζεται να, είναι, να τα συμπεριφερόμαστε όπως τα λούτρινα, όταν δηλαδή δεν μας αρέσουν να τα πετάμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θετική εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
6: Ναι, και αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Βουλή, όταν δέχθηκε τρεις ερωτήσεις μάλιστα από αντίστοιχους βουλευτές για το αν προτίθεται να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα σε επίπεδο νομού, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία που βιώνουν οι καρκινοπαθείς μας με το να πηγαίνουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία της Αχαΐας για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους ή τέλος πάντων άλλες απαραίτητες εξετάσεις που αφορούν την ογκολογία. Το ογκολογικό τμήμα θα δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ύστερα από θετική εισήγηση που έχει κάνει και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια στο αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας να δημιουργηθεί τέτοια μονάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνει τροποποίηση των οργανισμών των νοσοκομείων Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεσθένων, καθώς στους υπάρχοντες οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται οργανικές θέσεις για τη δημιουργία για την δημιουργία θέσεων γιατρών και αντίστοιχου τμήματος. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή για να υπάρξουν οι ανάλογες τροποποίησεις των οργανισμών. Σύμμαχος αυτή την προσπάθεια, παράλληλα με την ανακοίνωση του Υπουργού, θα λέγαμε, έρχεται και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, που με ομόφωνο ψήφισμά του ζητά επιτακτικά τη δημιουργία ογκολογικού τμήματος στην Ηλία. Στην προχθεσινή του συνεδρίαση, μάλιστα, πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι δεν μένει το θέμα, μάλιστα, μετά την τροποποίηση των οργανισμών, να δρομολογηθεί και να σταματήσει η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που θα βρίσκουν φροντίδα στην περιοχή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον καταστροφικό σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου του 1986 που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Καλαμάτας. Με αφορμή την επέτειο, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει εκδηλώσεις. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά τριήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν σήμερα το απόγευμα και θα κορυφωθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της επετείου των 40 ετών από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας. Έτσι, με επίκεντρο τη μνήμη, την επιστημονική γνώση και την αντισεισμική ετοιμότητα, ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνει, Βίκη, σειρά δράσεων, οι οποίες κορυφώνονται, όπως είπαμε, την προσεχή Κυριακή. Τώρα, αύριο Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο, θα πραγματοποιηθεί η επιστημονική συνάντηση με τίτλο 31 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την πόλη. Επιστήμονες και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων θα παρουσιάσουν στοιχεία για τη σεισμικότητα, τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, τη μορφολογία του Μεσσηνιακού κόλπου και την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο τσουνάμι. Τώρα, στις 8 παρατέρα το βράδυ, θα ακολουθήσει η Εσπερίδα, 40 χρόνια μετά, με ομιλητές επιστήμονες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, του πρώην Δημάρχου Καλαμάτας Σταύρου Μπαίνου, καθώς και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Να σου πω τώρα την Κυριακή ανήμερα της επετείου θα τελεστεί μνημόσυνο στο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου και θα ακολουθήσει τελετή στο Μνημείο των Σεισμών, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας σε συμβολή των οδών Κροντήρη και Νέδοντος. Στις 8 και 21 το βράδυ, ακριβώς δηλαδή την ώρα που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός του 1986, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην κεντρική πλατεία παρουσία και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία θα απεανίσει σε διάφορους ύμνους. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν βιωματικές δράσεις πολιτικής προστασίας, επιδείξεις πρώτων βοηθειών και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και οικογένειες με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την εξοικείωση των πολιτών με βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας. Μεγάλο βάρος λοιπόν στην πρόληψη, γιατί μια τέτοια πόλη όπως και ολόκληρη χώρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τους σεισμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα της Ροδόπης, η οποία όπως σημείωσε έχει πολύ μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης, ο οποίος περιόδευσε στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής Αθηνών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, στο πλαίσιο των πολιτικών εξορμήσεων του κόμματος στην περιφέρεια, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ροδόπης ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Χριστίδης είχε σειρά συναντήσεων και επαφών, μεταξύ άλλων, με αγρότες, με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με τον οικείο αντιπεριφερειάρχη και με τοπικά κομματικά στελέχη, ενώ επισκέφθηκε και την αγορά της πόλης. Στις δηλώσεις του τόνισε πως η Ροδόπη έχει μεγάλη σημασία για το ΠΑΣΟΚ, καθώς εδώ υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσει η χώρα, και μάλιστα προειδέασε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει συγκεκριμένο πρόγραμμα για την περιοχή. Ο κ. Χριστίδης έδωσε έμφαση στα αγροτικά θέματα, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων και η άρδευση, το κόστος παραγωγής και ζητήματα κτηματολογίου και ΟΣΔΕ, και εστιάζοντας στις ζωονόσους, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ τάσεται υπέρ του εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου. Ακόμη έκανε λόγο για ρευστό πολιτικό σκηνικό και ερώτηση σχετικά, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μετά την παρουσία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα καταγραφεί και άνοδος στα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τέλος, κατέθεσε την ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, όποτε αυτές και αν διενεργηθούν, επισημένοντας πως το κόμμα του έχει ήδη τα πρόσωπα και επεξεργασμένο σχέδιο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ενημερωτικές συγκεντρώσεις έχουμε τώρα στην Ικαρία για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Τρεις τουλάχιστον θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου. Είναι στα πλαίσια των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής για την αναγνώριση δασών και δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικών. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου Καρύς για την νομοθετική ρύθμιση που διεκδικεί από την κυβέρνηση όσον αφορά τη δημοτική υπηρεσία που προανέφερα. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το διοικητικό καθεστώς των δασών και των δασικών εκτάσεων, ζητήθηκε από το Υπουργείο να υποβληθεί συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΕΠΕΝ, μετά και την έκκληση που είχαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που κατατέθηκε πρόσφατα, αλλά και τη λογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται για τη λύση του προβλήματος εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Θα έχουμε περισσότερα και μετά το τέλος των τριών δυνατών ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη, προστασία και διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Νικηφόρου, προχωρά ο Δήμος Παρενιστίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
10: Βίκη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί μάλιστα υποβολή αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού της Δημοτικής Κοινότητας Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου ως παραδοσιακού οικισμού. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς στόχος, όπως μας έλεγε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Αναστάσιος Καγιάουλου, είναι η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Νικηφόρου, της ιστορικής του φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Ο Δήμος Παρανεστίου αντιμετωπίζει την προσπάθεια αυτή όχι ως ένα απλό χαρακτηρισμό, αλλά ως μια επένδυση στην ταυτότητα και στο μέλλον του τόπου. Όπως ανέφερε ο κύριος Καγιάουγλου, ο Νικηφόρος έχει τη δική του ιστορία, τη δική του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και μια ξεχωριστή ταυτότητα που οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και η απόφασή μας για την υποβολή αιτήματος έναρξης της διαδικασίας χαρακτηρισμού τουρισμού της περιοχής ως παραδοσιακού οικισμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με δύο συναυλίες στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων ξεκινάει σήμερα το Σύρος Jazz Festival. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
11: Δική, καλό μεσημέρι. Με κεντρικό θέμα τους διαλόγους και αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, ξεκινάει σήμερα στο Θέατρο Απόλλων το τριήμερο συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού Σύρος Jazz Festival με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στις 8.30 εμφανίζεται ο Σέξ Παπαδημητρίου, μία από τις σημαντικότερες μόστρες του ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε ένα πρόγραμμα για σόλο πιάνο, στο οποίο συμμετέχει φωνητικά σε επιλεγμένα κομμάτια η Γεωργία Σιλέου. Στις 9.30 ακολουθεί το κουίντετο του Κύπριου σαξοφωνίστα Μάριου Χαραλάμπους με τους Ερμή Μιχαήλ, Ανδρέα Μπατελή, Γκρέκ Μακανιάν και Όμηρο Μιλτιάδους. Αύριο τις σκητάλη παίρνουν το κουίντετο του Σάκη Τσινούκα και το κουαρτέτο του Χάρη Λαμπράκη, ενώ η διοργάνωση ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη 12μελή Μπαράκος Όρκεστρα. Το παράλληλο πρόγραμμα άρχισε ήδη την Τετάρτη με την έκθεση πολιτικής και κοινωνικής γελιογραφίας Jazz on Canvas του Μιχάλη Κουντούρη στην Plastico Gallery, ενώ χθες προβλήθηκαν 4 ταινίες μικρού μήκους με θέμα τη μουσική σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια και με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια θα αγγίξει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς και τους 34 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 6, στο Αιγαίο βόρειο έως 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι. Καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας τα όσα απίστευτα ακούμε και διαβάζουμε ότι έγιναν και τα όσα δεν έγιναν, κυρίως τα όσα δεν έγιναν και οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $104 το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσεις και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι 3 κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπό, Παπαγόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
4: Το μεσημέρι, η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφάνθη.

0: σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφανθούν οι γιατροί. Όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ στους δημοσιογράφους, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη, τρίο συνόδο Καρνιάδου στο Κολοντάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς όπως είπε προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ο ΕΛΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά θα δούμε ποιες ήταν οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη, και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό ο φάκελο φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
1: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία, και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστήστα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρξης που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις δικτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή, και αναμένεται να μπουν μέσα, και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
3: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα, καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό.

0: στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και μέσω και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλεβοκαθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δείχνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία πνοή ο Μαζονάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, στο πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
2: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς. Ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι η αντιγύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο είναι πολύ στρεπτό, είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρει με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
3: Άρα.
2: Θέλουμε γενικά στο όλο.
3: Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών ιατρικών.
2: Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
3: ναι,
2: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Mm-hmm. Έχουν γκρίζες ζώνες. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Απουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγην όταν άκουσα. Χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
5: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
4: σε. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε. Να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτό ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει. Παρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων, έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο διασωληνωτικός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
1: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
7: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
3: Να κάνουν κάρπα.
7: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του, προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου, ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό

0: αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρωτοπουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε το ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Γκίμ Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίμη Ευβίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίμης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινήθηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
5: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
1: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
6: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα, μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδός ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
7: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχίας επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνει, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχίας, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του ΕΡΤ News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη στη ΤΑ. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία, τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
1: Πάλι καλά.
8: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωση σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά, μέση τιμή, και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορφάνιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, τόνισε, και έχουμε αποδείξει το παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάρει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι, κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
9: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο, μιλώντας τηλεόραση του ΕΡΤ News, ο πρόεδρος των Μεσσηνοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
10: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο, περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί, ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
1: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
11: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένη θαλάσσια οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
1: είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και στο
11: διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times, και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον, και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες της επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τον Ιστορ News Radio 105,8, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα από τον πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, που ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει 3 ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή Ναγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγη, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παραδίδεται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστη Νικόλαο Αζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δό αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως επίσης του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες, ωστόσο η συγκυρία της προσδίδει ένα ήδη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, σε καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε απλά, να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν το λαχιώσει σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσει που θα δεχτεί στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντας στις 12, να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα πάσο.

0: Γρηγόρη, συγγνώμη αυτό και λίγο αστεϊσμός, αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και γύρισαν 12-1, 12-2-3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και αυτό, θα έχει και τη σημασία του και πόσο θα διαρκέσει βεβαίως και η συγκεκριμένη συνέντευξη. Κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέντευξης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο κ. Κιωτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται, μέτρα, τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση, και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί τον το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί την τη κλειδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα, ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφει την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις, να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν και έρευνες που τρέχουν, υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
1: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές οι οποίες αναφέρεις.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Δημέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούμπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΔ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου, και εδραιώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου, αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημοκρατικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα, αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά τον Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μία μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζει ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το Πασόκ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος. 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο κύριος Παπάς, στο σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Γρηγόρη, 13η σύνταξη λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε τις διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε, Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλη
5: την Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί ήταν, καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι, αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
5: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
5: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και σε πολύ ψηλά στάνταρς. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
5: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των 2 λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε στο αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι 3 από τις 4 επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί προγραμματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των 2 οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσίτα Νικητάκη.
7: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Γιοταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Γιοταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Γιοταχή. Με συνέπεια, η ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και το νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
9: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουέλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει, θα δούμε τον αγώνα, είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, World Athletics Champions, είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση, οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας δικός του. Ενώ οι έτες στην ευθεία από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χτες κέρδισε η Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο φέρνουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουέλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
9: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
10: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα. Αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
8: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα.
12: Εκώ μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
13: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
14: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
13: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τα πιο ωραία κομμάτια του άλμπουμ Foreign Tongues, Jealous Lover, Rolling Stones για το καλές όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κι άλλος βετεράνος της ροκ μουσικής, ο Paul Weller, διασκευάζει Where There's Smoke, There's Fire.

Of Love ήταν ο Τζαλίν Γκόντα, ένα εξαιρετικό ρετρό soul album, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο που μας πέρασε και εμείς ακούσαμε το ομώνυμο. Και έρχεται ο Μπόμπι Χέμπ από το 1966 με ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια, το οποίο

Εμπνεύστηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι αλλά και τη δολοφονία του αδερφού του, του Χάρολντ Χέμπ, έξω από ένα κλαμπ στο Νάσβιλ. Σάνι Μπόμπι Χέμπ.

Εδώ η επιτομή του Latin Soul ήχου, ο θρυλικός Latin Jazz γνωστός ο Willy Bobo σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνθέσεις του, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό όταν το διασκεύασαν οι Santana στο Woodstock το 69, εδώ φρεσκαρισμένο στο remix του Dan the Automator, Fried Neck Bones and Some Home Fries. Να το στείλω στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με πολύ αγάπη που την ακούτε τα βράδια.

Να κρατήσουμε τον ίδιο ρυθμό και για τη συνέχεια. Ο Αντρίαν Κεσάδα όμως έρχεται στον αέρα μας. Πήρε ένα σπάνιο κομμάτι της Τσικάνο Soul σκηνής του Freddy Fender από το 1968 και το διασκεύασε μαζί με τον Ρούμπεν Ράμος στα φωνητικά και τον Τσάρλι Σέξτον, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Bob Dylan στην κιθάρα, Boogaloo in Monterey.

παίζει με τα παλιά μπολερό, ο Γάλλος beatmaker, παραγωγός και DJ, ο Proletaire, εδώ με το Quattro Letras. Και με τον Αφροκουβανό μπασίστα, τον Ορλάντο Κατσαΐτο Λόπες, πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Mis dos pequeñas, ένα έτσι ζωντανό κομμάτι από το άλμπουμ Κατσαΐτο του 2001, είναι αυτό. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε και με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθη μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

με ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη και ρίζε στην Δομινικανή Δημοκρατία, ένα κοκτέιλ hip-hop και reggae, Pacha Massive. Το group Take It Easy, ο τίτλος του κομματιού, 35 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον κόσμο 93,6, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς και για την εβδομάδα. Ευτυχώς έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά. Πάμε στο Παρίσι τώρα με τους Java.

0: Μπάρμπαρα.
1: Μέχρι τη Βραζιλία πεταχτήκαμε και ακούσαμε τον Ζωάο Σέλβα από το άλμπουμ του Όντα. Ήταν το Μπάνιο Ντε Μαρ. Πάμε τώρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Ένα καθαρό εμοφάνκ κομμάτι που αναβιώνει τον ήχο της δεκαετίας του 70 και κυκλοφόρησε το 1993. Poets of Rhythm.

Ζωηρό, σύγχρονο καλύψο ρυθμό, ένα είδο που γεννήθηκε στο Τρινιδάδ και στο Τομπάγκο, εδώ σε συνδυασμό με σύγχρονη hip hop ενέργεια, ήταν ο ήτινο μουσικό Vox Ambu με το κομμάτι Voyage. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Σας θυμίζω όμως πρώτα ότι αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη 1:30 η Βασιλίνα είναι καλεσμένη εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Θα μιλήσει στο Μιχάλη Καμάκα και στην εκπομπή Urban Sounds για το φεστιβάλ του Πλήφα, το αγοραφοβικό, τέταρτο αγοραφοβικό φεστιβάλ, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουν για τις επιλογές πίσω από το φετινό πρόγραμμα. Θα ακουστούν τραγούδια από το φετινό line-up. Ενώ την Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου το βράδυ στις 10 Στάθης Δρογώσης καλεσμένος του Μανώλη Φάμελου. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα όλο το Σαββατοκύριακο από τους παραγωγούς του Κόσμος. Και εδώ το αγαπημένο Chocolate Distance είναι ο Caruana.

Orient Express, ο τίτλος του τραγουδιού από την Γαλλίδα Corinne μαζί της ο Χαμπίμπι Σλάι, και μόλις δύο λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2 ώρο, και εμείς τα λέμε ξανά με το καλό τη Δευτέρα το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον ψυχεδελικό ήχο των Glass Beams από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που εδώ εμπνέονται από την Ινδική μουσική παράδοση. Μαχάλ, και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Από το Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Μαζιουάρ για την απόγευμα Παρασκευής, και είναι 11 Σεπτεμβρίου και είναι 7 λεπτά μετά από τις 4. Χτύπησε και το πρώτο κουδούνι σήμερα και όλα καλά το λες. Λοιπόν, κάθε κατεργάρης, έτσι δεν λένε, τέτοια μέρα. Κλασικά λοιπόν, ήρθαμε και εμείς, πρώτο κουδούνι σήμερα και όλα καλά το λες. Λοιπόν, κάθε

Τι και το Flowers. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα νωρίς το πρωί ένα άρθρο που έχει έναν ιδιαίτερο τίτλο, γιατί μιλάει για τις γειτονιές, λέει, που γίνονται place to be και πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια τέτοια γειτονιά. Και το σκεφτόμουν αρκετή ώρα μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας και πόσο έχουν μπει στην καθημερινότητά μας αυτοί οι όροι, οι όροι place to be. Και μετά μου ήρθαν στο μυαλό όλες αυτές οι εικόνες από τις πιο παλιές εποχές και συνειδητοποίησα ότι τελικά τις γειτονιές που αλλάζουν ή δεν αλλάζουν, τις κάνουν οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο σε μια γειτονιά, είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις που αναπτύσσονται και, όπως λέγαμε και τις προάλλες, όλη αυτή η νοσταλγία μερικές φορές που μας πιάνει σχετικά με τις βόλτες που μπορεί να κάνει κανείς με τα πόδια και να τρέξει σε μνήμες από παλιές μονοκατοικίες, από τα σπίτια που ήταν ανοιχτά, που υπήρχαν αυτές όλες οι μυρωδιές στα μεσημέρια και οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει περισσότερο σήμερα που έχουμε αποξενωθεί και είμαστε περισσότερο μπροστά στην οθόνη και λιγότερο στο να κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας, και νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που κάνει μια γειτονιά place to be και όχι το πόσα μαγαζιά έχει, το πόσες επιλογές έχει κτλ. Γιατί ξέρετε πώς πάει αυτό.

Τζο Τζάκσον από τα 80's. Ευτυχώς τελείωσε αυτό το αυτή η τάση που υπήρχε αυτές τις μέρες. Με το πώς θα μπορούσαμε να ήμασταν στα 80's, σε απόδοση από το AI φυσικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Carrie Black, Loving You Is All I Want To Do. Και δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε, μιλάμε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Κόσμος Radio στο Viber. Εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Εκεί δίνετε στίγμα στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα ξανά.

Seven Wonders. Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, έχουμε και δύο φεστιβάλ που τραβούν την προσοχή μας στην πόλη. Το ένα, για το ένα σας έχουμε μιλήσει, για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιείται στο πεδίο του Άρεως. Εκεί συναντάει κανείς 210 εκδοτικούς οίκους, 285 περίπτερα. Το φετινό φεστιβάλ μάλιστα είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκπαιδευτικά δρόμενα και εργαστήρια. Και το δεύτερο φεστιβάλ που έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς και αφορά τους σινεφίλ και όσους αγαπούν τον κινηματογράφο είναι το φεστιβάλ του Πειραιά, το Piraeus Port Film Festival, που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με κεντρική θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον πολωνικό και τον ελληνικό κινηματογράφο και περιλαμβάνει προβολές σύγχρονων ταινιών, διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, πολωνικές ταινίες μικρού μήκους σε συνεργασία με το φεστιβάλ Euro Shorts, καθώς και πάνελ συζητήσεων. Απόψε λοιπόν στις 7 και μέχρι τις 9 θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους από την Πολωνία σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Euro Shorts, και στις 9 θα είναι προγραμματισμένη η προβολή του Corpus Christi. Αύριο έχει ενδιαφέρον ότι στις 7 ξεκινάει το διαγωνιστικό πρόγραμμα με τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ενώ πιο πριν θα προβληθούν δύο ελληνικές, η Φόνησα της Εύας Νάθαινα και το Άνιμαλ της Σοφίας Εξάρχου. Και την Κυριακή θα δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την ταινία Πίσω από τις Θυμονιές της Ασημίνας Προέδρου και τα τρία χρώματα, την μπλε ταινία του Κισλόφσκι. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά για Σαββατοκυριακό.

Λέο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου και La Última Vez, καινούργιο τραγούδι που μιλάει για την τελευταία φορά. Πώς το έλεγε και ένα παλιό δικό μας, πολύ παλιό, ότι αρχίζει ωραίο, κάπως έτσι. A record of the delightful piece they're going to play this evening.

been waiting for is here.

Baby Swims και έχει αυτό το δικό του τρόπο να μιλάει για την αγάπη πάντα. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Μικρή διακοπή και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ, από το πρωί βλέπω αυτά τα newsletter που έρχονται και λένε ότι χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και θυμάμαι αυτό το σφίξιμο στο στομάχι, αυτό κρατάω από αυτή την ημέρα, σαν ανάμνηση.

0: through me. Come on, y'all. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity. Run it through me.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και είναι ένα τραγούδι που σε όποια εκδοχή και αν τα ακούσεις, πάντα θα τα αγαπάς, γιατί λένε κάτι πολύ απλό. My world is empty without you. Αυτό, το απλό για την αγάπη. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή βιάστηκα πριν και πάτησα το κουμπάκι λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, δεν προλάβα να σας πω όσα ήθελα. Δεύτερη ώρα εκπομπής, είπαμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα, στο Κόσμος. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές και στα λάθη ενίοτε. Και εδώ μένουμε. Καλησπέρα σας.

Καζάρια Έβορα, Μπόγκα, το Σοντάντ. Και σήμερα που λέτε, ξεκινάει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στο Earthflix, τη μεγάλη πλατφόρμα, αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα της Earth που έχει πραγματικά τα πάντα για να δει κανείς. Και το Earthflix θυμά τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας με ένα πολυσυλλεκτικό αφιέρωμα, η ανεκτήμητη προσφορά και η παγκόσμια καλλιτεχνική πορεία της κορυφαίας Ελληνίδας παρουσιάζονται λοιπόν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα στο Earthflix και θα έχουμε την ευκαιρία να βυθιστούμε στον κόσμο της Divina μέσα από σπάνιο αρχαίο υλικό, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία από τη δημόσια τηλεόραση. Το αφιέρωμα είναι διαθέσιμο λοιπόν από σήμερα και θα είναι μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω.

Νίνα Σιμών, τη σπουδαία φωνή και αυτή. Και θέλω τώρα να σας πω σε μια συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Έρχονται που λέτε οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αυτό εδώ είναι από το 2017, από το άλμπουμ Open. Νομίζω έτσι τους αγαπήσαμε περισσότεροι. Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό έχουν εντάξει πιο ηλεκτρονικά στοιχεία στον ήχο τους.

αξίζει να πει κανείς πως αυτό το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Και έτσι δημιουργούν ένα ηχητικό αποτέλεσμα που πολλές φορές μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Οι κριτικοί μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο. Και φυσικά οι συνευλίες τους είναι καθηλωτικές.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, Φίχιλ Sessions, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, να έχουμε ραντεβού με Grand Brothers.

Cut Flow λοιπόν από Grand Brothers. Κλείνεις τα μάτια, το ακούς και ονειρεύεσαι. Και εμείς πάμε τώρα όμως στις 5:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Joe Stone και τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο ο ένας τρόπος επικοινωνίας. Τελευταίες καλησπέρες περιμένουμε και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio, εκεί θα μας βρείτε.

Susan O'Neill, Valerie June. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση για την ακρίβεια του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για το Φεστιβάλ Βενετίας 2026. Ένα 24ωρο απέμεινε, γράφει, μέχρι την πτώση της αυλαίας του Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιγότερο εντυπωσιακό από το αναμενόμενο, καθώς πολλές πρωτοκλασάτες ταινίες προτίμησαν να κάνουν πρεμιέρα σε άλλα φεστιβάλ. Παρ' όλα αυτά, μας λέει πως το διαγωνιστικό line-up αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας δύο από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, οι οποίες αποθεώθηκαν από τους κριτικούς και λογικά θα ακούσουν τους τίτλους τους στην αυριανή απονομή των βραβείων. Και ο λόγος για την ταινία Wild Horse 9, την απολαυστική μαύρη κωμωδία, και μαζί το αιχμηρό πολιτικό θρίλερ του Μάρτιν Μακδόνα, το και το Possible Love του Λι Τσανγκ-ντονγκ, ένα κισλοφσκικό, λέει, δράμα χαρακτήρων σε νοτιοκορεάτικη έντονα ταξική εκδοχή. Αυτές είναι οι δύο ταινίες που ξεχωρίζει. Αν, λέει, κάποια από τις δύο τους δεν αποσπάσει το χρυσό λιοντάρι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να πάρει κάποιο άλλο βραβείο, τότε τόσο ο Τζον Μάλκοβιτς όσο και η Τζέον Γεόν γίνονται άμεσα φαβοροί στις κατηγορίες των ερμηνεών. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις ταινίες του φεστιβάλ της Βενετίας και αξίζει τον κόπο, ειδικά αν αγαπάτε το σινεμά, να διαβάσετε αυτή την ανταπόκριση. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Στο μεταξύ, στις αίθουσες εδώ προβάλλεται το ντοκιμαντέρ για τους Oasis και την επανένωση. Και είναι πραγματικά, βλέποντάς το, σαν να έχεις πάει στη συναυλία, σαν να το ζεις κι εσύ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες που το βλέπαμε σε μια αίθουσα. Το κοινό που σηκώθηκε και χόρευε,

0: μας. Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδα στο όνειρό μου. Παιδί μου φαντασία, σε είδα στο όνειρό μου. Μαγάπη και λατρεία.
1: Έρτσα κίνηση. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
3: Και δεν το λέω τυχαία, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε ή αλλιώς ούτε ψήλος στον κόρφο τους. Γιατί το λέω αυτό, Σταύρο Λιβέρη? Άκου. Ψήλοι στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακίνθου λέει: χαιρετίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού μας και εύχεται σε όλους καλή σχολική χρονιά. Και εμείς επίσης. Μια χρονιά που ξεκίνησε όμως ήδη με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, όπως συνέβη σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα εκεί στην Ορεινή Ζάκυνθο, καλημέρα, όπου γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί ήρθαν αντιμέτωποι με τους ψήλους. Είναι και για γέλια και για κλάματα. Διαλέξτε και πάρτε. Καταγγέλνουμε, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Ζακίνθου, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση της πλήρους αδιαφορίας των υπευθύνων για την κατάσταση και στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κατάσταση αυτή, που είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, έπρεπε να έχει λυθεί χθες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη Δημοτική Αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλούμε το Δήμο Ζακίνθου, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση, τους υπευθύνους να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου και τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας. Εμείς, Σταύρο Λιβέρη, από ό,τι θυμάμαι στο στρατό, είχαμε να κάνουμε με κοριούς και βάζαμε πετρέλαιο στα κρεβάτια. Σωστά το λέω? Καλά θυμάμαι? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα σας. Μην περιμένετε να ακούσετε από εμάς, πληθυντικός ευγενίας, αυτά που συνήθως ακούτε τέτοια μέρα από όλους τους υπόλοιπους. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα τι αντιμετωπίζετε και βιώνετε καθημερινά, μαζί και οι γονείς σας, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και όχι μόνο. Μόνο μία συμβολή από εμένα προσωπικά: να μείνετε πάντα παιδιά. Να μην μεγαλώσετε απότομα. Γιατί σήμερα θα σας πούν πάρα πολλά. Δεν έχω τώρα το χρόνο να προχωρήσω σε ένα λογίδριο. Εμπιστεύομαι τη δική σας κρίση, θέση, άποψη και κρίση. Από συμβουλές, προτροπές και άλλα τέτοια σήμερα, άλλο τίποτα. Λες και μπαίνουμε σε πόλεμο. Γιατί ζούμε σε μια κατάσταση, σε μια μόνιμη κατάσταση, όπου συνέχεια έχουμε να κάνουμε και με μια μάχη. Η μάχη των πανελλαδικών σε συνθήκες πολέμου και η καθημερινή μάχη, όλα τα υπόλοιπα υποτίθεται αυτονόητα. Άρα, σαν μάχη αντιμετωπίζουν κάποιοι, ή θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα, την σχολική χρονιά, την εκάστοτε σχολική χρονιά. Λοιπόν, άνω τελεία εδώ, δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα. Θα επανέλθουμε και στο θέμα αυτό με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. και με τη Λαϊκή Συσπήρωση και με τη Δημοτική Αρχή και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Ακτύπη. Καλή του μέρα. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των αγιασμών. Ναι. Ήθελα τώρα να κάνω ένα σχόλιο, αλλά αφήστε το καλύτερα και για τους αγιασμούς και. Ακούμε συνέχεια μακριά η πολιτική και τα κόμματα από τα σχολεία, όταν αυτό βολεύει. Γιατί στους αγιασμούς να πηγαίνουν οι πολιτικοί και να βγάζουν πανηγυρικούς, ενίοτε πολιτικούς πανηγυρικούς? Μία απλή ερώτηση δική μου. Α? Τα καλά και τα συμφέροντα. Και γιατί να υπάρχουν αγιασμοί και ρασοφόροι εκεί? Το λέω και ας παρεξηγηθώ. Τώρα θα μου πείτε και η εκκλησία είναι κράτος εν κράτη, οπότε, οκ.

Κατά τ' άλλα, όταν η απόκριση υπευθύνου ότι είναι ότι το έργο ίδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας δεν εξετάζεται, λέει, ποιοτικός, προσέξτε, τη στιγμή που γίνεται ο κακός χαμός, τότε αυτό είναι ένα πολύ κακό σημάδι. Αλλά και μόνο ποσοτικός να εξετάζεται το συγκεκριμένο έργο και πάλι υπάρχει μπόλικο υλικό προς διερεύνηση. Άλλωστε, η ποιότητα του έργου έχει άμεση σχέση με την επίσπευση των ποσοτικών εργασιών που γίνονται στο πόδι για να καλυφθεί όπως όπως το χαμένο έδαφος. Μπαζώνουν εκτός από τα χαντάκια με ή χωρίς σωλήνες και ό,τι άλλο μπορεί να τους σώσει. Εκτός από τα ευρώ και τις τύχες μας, παίζουν και με την νοημοσύνη μας. Τελείωσε ο έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στο συγκεκριμένο έργο, αλλά και σε αυτό της ίδρυυσης σε μπόχαλη φιλικών. Ήταν εδώ και ο προϊστάμενος, παρακαλώ, της διαχειριστικής αρχής Ιωνίων Ίσων, Κώστας Ασπιώτης. Πολλές λεπτομέρειες γνωρίζουμε και μάλιστα πολύ σημαντικές λεπτομέρειες που κάνουν την ουσία και τη διαφορά για το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Τώρα, το τι θα ακολουθήσει και αν υπάρξει και μπάζωμα της αλήθειας, θα δείξει. Όντως, τα σχολικά χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Κοιτάξτε κι εσείς να τα ζήσετε σαν μαθητές και σαν παιδιά. Και να μείνετε παιδιά. Συνδυασμός δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Αναφέρει, μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα. Μετά από 12 ολόκληρες ημέρες ο κύριος Δήμαρχος αποφάσισε να τοποθετηθεί για όσα η δύναμη ελπίδας ανέδειξε σχετικά με την πορεία του έργου υδροδότησης των ορεινών περιοχών Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας. Αναφέρει λοιπόν η δύναμη ελπίδας, ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, ότι μετά από 12 ημέρες ο Δήμαρχος βρήκε τη φωνή του θαύμα. Μόνο που οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και όχι επικοινωνιακές επιθέσεις, και ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς περιμέναμε από ένα έργο για το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο όλα τα χρήματα ήδη από το Φεβρουάριο του 2025. Από τον Ιανουάριο του 2026, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή είχε ενημερωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το έργο είχε εξοφληθεί. Τι έκανε από τότε μέχρι σήμερα, τι περίμενε, γιατί επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση και την ευθύνη και την ορθή, προσέξτε, λειτουργία του έργου. Και σήμερα που η υπόθεση έχει πλέον αναδειχθεί δημόσια, προκύπτουν ακόμη σοβαρά ερωτήματα. Όπως, ποιος θα πιστοποιήσει αυτές τις εργασίες, με ποια διαδικασία γίνονται, ποιος είναι ο εργολάβος, όλοι το ξέρουν αυτό, υπερεργολάβος. Με ποια διαδικασία γίνονται εργασίες, ποιος έχει την ευθύνη για την τεχνική και ποιοτική τους πιστοποίηση. Ερώτηση δική μου εδώ, ποιος ο ρόλος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, γιατί να θυμίσουμε ότι έχει προηγηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ, επειδή η ΔΕΙΑΣ τότε δεν είχε την τεχνική δυνατότητα να υλοποιήσει το έργο, υποτίθεται ότι το ανέλαβε ο Δήμος Ζακύνθου σαν φορέας υλοποίησης με τη δική του τεχνική υπηρεσία που μπορούσε να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο. Αυτά, λέει, η δύναμη ελπίδας είναι συγκεκριμένα ερωτήματα και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν ζητά τίποτα περισσότερο από αυτό που δικαιούνται οι πολίτες: διαφάνεια, νομιμότητα, τεχνική επάρκεια και πλήρη λογοδοσία για ένα έργο που αφορά ένα από τα πιο βασικά αγαθά, το νερό. Ποιος στερεί τους κατοίκους των ορεινών περιοχών το αγαθό που λέγεται νερό? Η αντιπολίτευση, γιατί έχουν προηγηθεί και δηλώσεις του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, που μέμφεται την αντιπολίτευση ότι κάνει ό,τι κάνει για να καθυστερήσει η υλοποίηση του έργου. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η Δημοτική Αρχή, αναφέρει η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, γιατί η δική μας αγωνία είναι μία και μοναδική. Να γίνει το έργο και να υλοποιηθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να πάρουν επιτέλους νερό τα ορεινά και να μην αντιμετωπίσουν στο μέλλον προβλήματα από τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται σήμερα. Δεν θέλουμε ένα έργο που απλώς θα ολοκληρωθεί για να κλείσει ένας φάκελος. Προσέξτε. Θέλουμε ένα σωστό, λειτουργικό, καθεκτικό έργο αντάξιο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί και των προσδοκιών των κατοίκων. Γιατί οι σημερινές παρεμβάσεις, γιατί λέει, οι σημερινές πρόχειρες παρεμβάσεις, εφόσον συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε νέα προβλήματα και σε νέες παρεμβάσεις, με νέα ταλαιπωρία για τους κατοίκους και ενδεχομένως νέα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και τους πολίτες. Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, οι ευθύνες θα αποδοθούν σε όποιον και αν υπάρχουν. Δεν θα τις αποδώσει δύναμη ελπίδας, θα τις αποδώσουν τα αρμόδια ηλεκτρικά όργανα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τελικά η ίδια η πραγματικότητα. Εμείς όμως περιμένουμε απαντήσεις.
όπως περιμένει απαντήσεις και ολόκληρη ζακυθμία κοινωνία από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές και όχι μόνο από τη διαχειριστική αρχή, η οποία, όπως είναι γνωστό, σας έδινε παρατάσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι τον Ιούνιο είχε δώσει σήμα η διαχειριστική αρχή Ιωνίων Ίσων στο Δήμο Ζακύνθου ότι θα έρθει στο νησί για έλεγχο του έργου, πράξη επαλήθευσης εργασιών κτλ. Και τότε ο Δήμος είχε ζητήσει αναβολή του ελέγχου. Γιατί? Αφήνουμε να το σκεφτείτε εσείς. Είναι ώρα να φέρει δύναμη ελπίδας, να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι πολιτικές επιθέσεις. Η δύναμη ελπίδας δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί ένα τόσο σημαντικό έργο σε αντικείμενο επικοινωνιακής διαχείρισης. Θα πάμε την υπόθεση μέχρι τέλους, θα δούμε αν αυτό πράγματι συμβεί, για να μάθουν οι Ζακυνθινοί όλη την αλήθεια, για να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί έπεισαν τόπο, για να φτιαχτεί ένα έργο αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών. Γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Πού πήγαν τα λεφτά, και πάνω απ' όλα να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο, να δοθεί νερό στα ορεινά. Οι Ζακυνθινοί δικαιούνται απαντήσεις και θα τις πάρουν. Λοιπόν, να πούμε εν συντομία. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την πρόεδρο μάλλον, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης, της μεγαλύτερης θεσμικής ομπρέλας οργανώσεων για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα, με έδρα τα Χανιά στην Κρήτη, Νατάσα Μπομπολάκη, φιλοξενεί σε μια επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζουμ στην επικαιρότητα σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα, με αφορμή τις καταγγελίες τραυματισμού και θανάτωση στον Αλόγο. Φιλοξενεί σε μια επίκαιρη συνέντευξη η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζουμ στην επικαιρότητα σήμερα, σε λίγα λεπτά από τώρα, με αφορμή τις καταγγελίες τραυματισμού.

2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου papaki.gr, erazak1papaki.gr. Και σήμερα, Σταύρο Λιβέρη, είμαστε τα δυο μας. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, άσχετα αν βρίσκεται σε άδεια, έχει αφήσει καβάντζα. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο με ανέχετε. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο δρυμύτεροι.

0: 7 των αγιασμών έχει ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. 8 και 4 το πρωί έγινε στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο πρώτο ΓΕΛ Ζακίνθου, πρώτο σχολικό συγκρότημα με λίγα λόγια. 9 το πρωί έγινε στο μουσικό σχολείο. 10 παρατέταρτο το πρωί έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στο Ενεγίλη στο Βουγιάτο στις 10.30 το πρωί. Στο ημερήσιο ΕΠΑΛ Ζακίνθου στον Άγιο Κύρικα θα γίνει στις 11.15 και στο εσπερινό ΕΠΑΛ Ζακίνθου στις 6.30. Προφανώς αναφέρεται το πρόγραμμα των αγιασμών που έχει να κάνει με την παρουσία αιρετών, πολιτικών και ούτω καθεξής. Γιατί οι αγιασμοί γίνονται σε όλα τα σχολεία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε στο θέμα που προαναφέραμε σε σχέση με τα άγρια άλογα του Ένου, που δεν είναι μόνο άγρια άλογα του Ένου, γιατί ξέρουμε πολλές και σημαντικές λεπτομέρειες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης, δηλαδή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας με διαφορετικά λόγια για τα ζώα, το περιβάλλον και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα με έδρα τα Χανιά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η πρόεδρος της, Νατάσα Μπομπολάκη. Κυρία Μπομπολάκη, μιλάμε πρώτη φορά. Καλή σας μέρα από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Καλημέρα και στα Χανιά και στην Κρήτη. Μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας, σας ακούμε. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά με τη νέα σχολική χρονιά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά. Πείτε μας λοιπόν, έχετε στη διάθεσή σας καταγγελίες τραυματισμών και θανάτωση των αλόγων του Ένου στην περιοχή Ελιού στην Κεφαλονιά?
1: Έχουμε καταγγελίες οι οποίες έχουν δει και το φως της δημοσιότητας εξάλλου. Έχουν προχωρήσει δικογραφίες. Βλέπουμε όμως να υπάρχει μια στασιμότητα απαράδεκτη στην επίλυση του προβλήματος, που η μία επίλυση έχει σαν επακόλουθο

0: και τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους των πολιτών απέναντι στα ζώα.
1: Κυρία Μπομπολάκη, από πού προέρχονται αυτές οι καταγγελίες?
0: Οι καταγγελίες έρχονται από, όπως και όλες οι καταγγελίες, από πολίτες, δημότες της κάθε περιοχή, από δημότες επομένως της Ζακύνθου, από φοιτητές
1: της Κεφαλονιάς. Της Κεφαλονιάς, είπατε Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς.
0: Στην Κεφαλονιά, από φιλοζωικούς συλλόγους που υπάρχουν στην Κεφαλονιά, από δημοσιεύματα στον τύπο, από φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν τραυματισμένα ζώα και γνωμοδοτήσεις ότι ο τραυματισμός ή ο θάνατος, γιατί έχουμε και θανάτους, προέρχεται από πυροβολισμό. Τι χρειάζεται να έχουμε και
1: πυροβολισμό? Είναι πολλά τα περιστατικά τραυματισμών και θανάτωσης. Και από πότε είναι αυτά? Για ποιο χρονικό διάστημα αναφέρεστε, αν μπορείτε να μας πείτε?
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε για, έχουν περιέλθει στην γνώση μας τρία περιστατικά. Είναι από το...
1: Τρία περιστατικά τραυματισμού και θανάτωσης μαζί,
0: ναι,
1: να το διευκρινίσεις.
0: Ναι, τραυματισμού και θανάτωσης ζών. Είναι το 26. Δεν αμφισβητούνται. Δεν ξέρω γιατί μένουμε σε αυτή την ερώτηση. Από τη στιγμή που έχουν σχηματιστεί οι δικογραφίες και είναι σε εξέλιξη.
1: Εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε για να καταλάβουμε τι φίλοι ακροατές. Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα στα ερωτήματά μας. Αντίθετα, αφού αναδεικνύουμε και το θέμα κιόλας, όπως βλέπετε.
0: Είναι σε εξέλιξη οι δικογραφίες αυτές. Εμείς έχουμε στείλει επιστολές σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και στην εισαγγελία
1: Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.
0: Και στα αστυνομικά τμήματα και στο τμήμα κεντρικά της Ελλάδας, το τμήμα προστασίας ζώων
1: της ελληνικής αστυνομίας,
0: αστυνόμευσης της αστυνομίας, ενώ μην το συγχαίουμε με το άλλο
1: και το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, ναι.
0: Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όπως είπα και πριν, αυτά είναι επακόλουθα μια κατάσταση η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια και επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, επιτρέψτε μου να πω ότι στέλνουμε από την εκπομπή σας ένα τελεσίγραφο προς τις αρμόδιες αρχές, τον Πρωθυπουργό, την Περιφέρεια, στα δύο αρμόδια υπουργεία περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, να λύσουν το θέμα χθες. Είναι τόσο πολύ απλό να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και εκεί που η υπουργική απόφαση αναφέρεται σε ανεπιτήρητα δεσποζόμενα υποειδή, να φύγει η λέξη δεσποζόμενα και να μείνει στο ανεπιτήρητα και να αναθέσει πλέον σε ένα φορέα που θα είναι επικεφαλής και αρμόδιος για το θέμα αυτό. Έχουμε 5-6 χρόνια που έχουμε μελέτες, σκέψεις, επιστολές, ξανά το ίδιο. Αυτά, συγγνώμη, δεν συμβαίνουν σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Θα είχαν λύσει μέσα σε χρόνο.
1: Να πούμε εδώ ότι είστε και νομικός, κυρία Μπομπολάκη.
0: Ναι, είμαι και νομικός. Έχω και αυτό το προσόν ή μη προσόν. Εμείς πιέζουμε, το θέμα είναι γνωστό όχι μόνο από την Κεφαλονιά αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας των ανεπιτήρητων ζώων, τα οποία παίζουμε με τη λέξη είναι άγρια, είναι ημιάγρια, είναι ημερά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Να οριστεί, είναι ανεπιτήρητα. Κινδυνεύει η ζωή ανθρώπων, κινδυνεύει η ζωή των ίδιων των αλόγων.
1: Γιατί προκαλούνται και τροχιά ατυχήματα, γιατί αυτά τα άλογα βγαίνουν στους δρόμους και προφανώς παραπονούνται και οι κάτοικοι της περιοχής του Ελλήνου στην Κεφαλονιά για κάποιες ζημίες που ενδεχομένως προκαλούν κτλ.
0: Λέμε ότι παίρνουμε τελεσίγραφο. Θα θεμίσουμε θανάτους κι άλλους θανάτους ζώων, αλλά πολύ πιθανόν, γιατί ήδη υπάρχουν τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην, στο ότι κατεβαίνουν τα άλογα.
1: Να πούμε όμως γιατί κατεβαίνουν από τον ένο.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Στις οικισμούς.
0: Είναι αγώνας επιβίωσης. Όταν δεν έχεις νερό να πιεις, θα κάνεις ό,τι μπορείς να βρεις νερό για να επιβιώσεις. Είναι σαν
1: νερό και τροφή.
0: Νερό και τροφή. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έβαινε αγερά, αδιάφορη μπροστά σε ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί και εδώ έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών. Έχουμε ένα μπαλάκι ευθυνών. Γιατί
0: να λύσουν το μπαλάκι χτες.
1: Ναι. Κύρια Μπομπολάκη, έχω κάποια πληροφόρηση από πρώτο χέρι ότι δεν είναι όλα άλογα του ένου. Είναι κάποια άλογα που τα έχουν αφήσει εκεί οι Ρωμά που πήγαν στην Κεφαλονιά να τα πουλήσουν. Τους εντόπισαν οι αρχές, άφησαν τα άλογα και εξαφανίστηκαν. Ισχύει, έχετε εσείς ανάλογη ενημέρωση.
0: Έχει σημασία από ποιον εγκαταλείφθησαν. Ίσως και να έχει, αλλά για μένα.
1: Από Ρωμά, υποτίθεται που πήγαν στην Κεφαλονιά να τα πουλήσουν, τους εντόπισαν και
0: όμως,
1: τα εγκατέλειψαν και έφυγαν.
0: Ναι.
1: Είναι από έγκυρη πηγή ενημέρωση.
0: Κυρίως όμως τα άλογα αυτά στη μεγαλύτερη τους πλειοψηφία προέρχονται από τα άλογα της Πίνδου που πριν πολλές δεκαετίες μεταφέρθηκαν στην Κεφαλονιά από αγρότες για να βοηθηθούν στις αγροτικές εργασίες. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν προβλήματα, ιδίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι άνθρωποι τα εγκατέλειψαν. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει γενικότερα η κουλτούρα εντός εισαγωγικών της εγκατάλειψης. Τα εγκατέλειψαν στο βουνό. Αυτά όσα μπόρεσαν να επιβιώσουν άρχισαν να αναπαράγονται και το 23 από ό,τι γνωρίζω ήταν 31 και σήμερα είναι 131. Και αύριο θα είναι 241.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια λέτε ότι είναι απαραίτητη η στήρωση στην προκειμένη περίπτωση, αν καταλάβα καλά.
0: Ότι υπάρχουν μελέτες, λένε ότι υπάρχει συγκεκριμένη απολύτως πρόταση από τον καθηγητή, αρμόδιο καθηγητή της Πνευματικής Θεσσαλονίκης. Για τα βήματα θα γίνει 1, 2, 3, 4, 5 βήματα με διαφάνεια. Σήμερα κάναμε αυτό, σήμερα κάναμε το άλλο. Με λίγα λόγια, η πρόταση είναι να μεταφερθούν τα ζώα αυτά στο ψηλά, στο βουνό, να τους παρασκευθεί άμεσα τροφή και νερό. Ξέρετε στην Ευρώπη, όπου είναι 800...
1: Πάντως στην Κεφαλονιά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, υπάρχει τεράστιο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, το οποίο δεν είναι δημοτικό, το λειτουργούν ιδιώτες και φιλοζωικές οργανώσεις. Μία εξ αυτών είναι ο Φιλοζωικός Σύλλογος Αργοστολίου Ντόρις. Δεν το λέω τυχαία.
0: Ναι, γνωρίζω τα παιδιά του.
1: Και έχετε και άνθρωπο στην Κεφαλονιά που συνεργάζονται μαζί σας.
0: Βεβαίως. Και άλλοι, η συλλογή γενικότερα, η υπόθεση στο Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, όλοι έχουν προσπαθεί να βοηθήσουν. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι σωστό να λύνει το πρόβλημα των ζώων ο εθελοντισμός. Ναι. Ο εθελοντισμός βοηθάει το κράτος. Το ανύπαρκτο κράτος λοιπόν πρέπει να δράσει, να πάρει μέτρα χτες.
1: Υποτίθεται...
0: Να μεταφερθούν, να γίνει στήρωση, να γίνει, πώς τη λένε αυτοί, δεν μου έρχεται τώρα η σωστή λέξη, να συνεργαστούν με τους εθελοντές. Δεν μπορεί καλοκαίρι όλο το καλοκαίρι να οι εθελοντές να μεταφέρουν νερό. Αυτό το ζωτικό υλικό της φύσης για να βοηθήσουν τα άλογα.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Λύστε το χθες.
1: Ναι,
0: είναι κυρία... πάρα πολύ απλό. Μία τροπολογία στη Βουλή. Όπου θέλουν βάζουν νύχτα ό,τι τροπολογία θέλουν για οποιοδήποτε θέμα. Δεν θέλουν.
1: Κυρία Παπουλάκη, έχω μια έγκυρη ενημέρωση σύμφωνα με την οποία ότι τα άλογα πιέζονται και κατεβαίνουν από το Λένο στους οικισμούς εκεί στην περιοχή Ελίου, είτε από το κυνήγι και τις δουφεκές που ακούγονται, είτε από τις πυρκαγιές που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε ακόμα και από την κτηνοτροφία που λειτουργεί στην περιοχή. Έχετε αντίστοιχη πληροφόρηση? Πυρκαγιές, κτηνοτροφία, κυνήγι.
0: Το βασικό είναι ότι ο ζωτικός χώρος που ζούσαν ή ζουν τα άλογα έχει υποστεί πολλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες εις βάρος τους. Πυρκαγιές, πολίτες
1: κυνήγι, κτηνοτροφία.
0: Ναι, και τους δυσκολεύουν την ζωή και αναγκάζονται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Για να επιβιώσουν, το αίσθημα επιβίωσης είναι το πιο δυνατό σε κάθε ένδυο όρο. Ναι. Ανθρώπινο είναι. Αναγκάζονται, τα αναγκάζει. Δεν μπορεί λοιπόν να πυροβολείς και να σκοτώνεις αυτόν που δεν φταίει και να μην πυροβολείς και σκοτώνεις τέλος εισαγωγικών αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, έχουν την δυνατότητα να το λύσουν και δεν το λύσουν.
1: Απευθύνεστε και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης και στον αντιπεριφερειάρχη στο κύριε Κουρή, γιατί έχει άλλη άποψη για τα πράγματα.
0: Δεν άκουσα.
1: Απευθύνεστε, λέω, και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και δει στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς Ιθάκης και στον αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή, που έχει άλλη άποψη για τα πράγματα. Έχετε έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας κτλ.?
0: Τι άλλη άποψη δηλαδή έχουν? Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Να την ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια, θα μιλήσω μαζί του. Θα σας ενημερώσω σχετικά και μπορείτε να απαντήσετε. Φύγετε όμως ως Ομοσπονδία και μια άλλη σημαντική παράμετρο, ότι έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους 50.000 ευρώ για τη διαχείριση των αλόγων του ΕΕΝΟΥ. Ο ΦΥΠΕΚΑ προκήρυξε το 2022 διαγωνισμό για παρακολούθηση του πληθυσμού και υποβολή προτάσεων διαχείρισης με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ με ΦΠΑ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταγράψει τον πληθυσμό και είχε στόχο να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Και λέτε ότι τα εργαλεία αυτά υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Και να πούμε ότι ο ΕΕΝΟΣ είναι. Μιλάμε για τον Εθνικό Δρυμού ΕΕΝΟΥ, που είναι προστατευόμενη περιοχή και τώρα ανήκει στον ΦΥΠΕΚΑ, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα τη Ζάκυνθο, και υπήρχε παλιότερα και φορέας διαχείρισης του ΕΕΝΟΥ. Άρα εδώ υπάρχουν ευθύνες, επιτρέψτε μου να πω, και στον ΦΥΠΕΚΑ.
0: Όλες οι αρχές οι οποίες ενέχονται με το θέμα αυτό.
1: Εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Ο Δήμος έχουν τις δικές τους ευθύνες.
1: Και η Υπουργία.
0: Επειδή όμως στην Ελλάδα το μπαλάκι είναι μια παράδοση πολιτική. Όλοι είναι υπεύθυνοι και όλοι είναι ανέτοιμοι στην πράξη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τυπικά, το ξαναλέω, ένα νομοθετικό γκρίζο κενό στην νομοθεσία που τους δίνει το δικαίωμα, εντός εισαγωγικών το δικαίωμα, να λένε δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δική σου, είναι του Γιώργου, της Μαρίας. Αυτό λοιπόν το κενό, το Υπουργείο Προφήμων, το ΙΠΑΤ, και το ΙΠΕΝ να κάτσουν κάτω, να κάνουν την τροπολογία και να περάσουν στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Μάλιστα.
0: Και να ορίσουν ότι είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, ας ορίσουν κάποιον.
1: Ναι, ναι. Είστε σαφέστατη, κυρία.
0: Εμείς θα το παρακολουθούμε, θα πιέζουμε.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
0: Είναι και τα άλογα του ημιτού. Επίσης, η ίδια ιστορία. Τα νομιότυπη, καρμπών, όσοι δεν είναι η περιφέρεια Αττικής, όσοι δεν είναι στο ΙΠΑΣ, και καλούνται 3-4 άτομα οι εθελοντές να φροντίσουν 100 ανεπιτήρητα άλογα.
1: Ναι.
0: Έλεος δηλαδή, συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι κράτος πια.
1: Κυρία Παπουλάκη, να σας ευχαριστήσω, θα επανέλθουμε και θα δώσουμε συνέχεια, να είστε σίγουροι. Μπορείτε να μείνετε και συντονισμένοι με το σταθμό στις συχνότητες 93,2 και 95,2, αλλά επειδή είστε στα Χανιά, αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο διαδίκτυο στο rteco.gr και να επιλέξετε την ένδειξη Ζάκυνθος, ή να σας μεταφέρουμε τα λεγόμενα του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθεάκης Σωτήρη Κουρή, που θα ακολουθήσει, προκειμένου να απαντήσετε. απαντήσετε. Νατάσα Μπομπολάκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νέμεσης για το περιβάλλον, τα ζώα και την κατάργηση του κυνηγιού στην Ελλάδα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά και στην Κρήτη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Δεν μπορεί, δεν δύναται. Επικοινώνησε μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κουρής. Δεν μπορεί και δεν δύναται να μιλήσει σήμερα, γιατί τρέχει και δεν φτάνει. Βρίσκεται στο γειτονικό νησί ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, που έχει συναντήσεις προφανώς με τους τοπικούς φορείς. Προφανώς η παρουσία του εκεί έχει να κάνει και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οπότε ενδεχομένως παρίσταται και σε κάποιους αγιασμούς σε σχολικά συγκροτήματα του γειτονικού νησιού. Εν τω μεταξύ, χθες έγινε ένα συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή για τα αντιπλημμυρικά θέματα κατά κύριο λόγο σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ενώ η επίσκεψη του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή στην Κεφαλονιά είχε να κάνει αρχικά με τα εγγένεια της λειτουργίας του νέου μουσικού γυμνασίου στο Λιξούρι. Αυτό έγινε προχθές, Τετάρτη. Οπότε θα έχουμε τη Δευτέρα μπόλικο υλικό να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρη Κουρή. Μουσικό γυμνάσιο Εγγένεια στο Λιξούρι, συντονιστικό για αντιπλημμυρικά όργανα, έναρξη νέας σχολικής χρονιάς, αν και αυτό αφορά περισσότερο ή κατά κύριο λόγο τους δήμους και λιγότερο τις περιφέρειες, που μία και μοναδική ευθύνη έχουν την μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στο γειτονικό νησί και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και θέματα κοινά και διαφορετικά σε σχέση με τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα το ξαναπούμε, το λέμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή και δεν πειράζει, ας παρεξηγούμαστε, αλλά είναι η αλήθεια. Όχι μόνο καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε, αλλά και καλή φροντιστηριακή χρονιά και αλίμονο στους νέους, που έλεγε και η ομώνυμη ελληνική ταινία. Αλίμονο σε γονείς και μαθητές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια καθημερινή οδύσσια που τρέχουν και δεν φτάνουν για να προλάβουν τα μαθήματα, τα φροντιστήρια, τις υπόλοιπες δραστηριότητες, σημαίνει κόπο, χρόνο και έξοδα. Και πολλές φορές στο τέλος, ένα τίποτα, με μπόλικο καθόλου. Κατά τα άλλα, και ενώ η ώρα είναι 11:45 πρώτα λεπτά, να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ζακύνθου, πνευματικό κέντρο εκεί που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης. Το συγκεκριμένο θεμάτων, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι 5 τον αριθμό. Λήψη απόφασης για εγγραφή της ΔΕΙΑΣ στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του Οργανισμού Πληρωμών και Ορισμού Διαχειριστή Χρηστών. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο τοπικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Ζακύνθου. Έγκριση 7ου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης περιοχής Ρίζας Λαγοπόδο Δράκας Σκουλικάδου». Έγκριση 1ου λογαριασμού της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού της εφιστάμενης ΕΕ Ζακύνθου», του βιολογικού μάλλον. Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας υλικών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης δημοτικής κοινότητας Κατασταρίου». Δεν ξέρω αν θα τεθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, αν τεθεί και από ποιον, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και το θέμα, το πολύ συζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών που μονοπολεί την τοπική επικαιρότητα, αυτό του έργου ίδρυυσης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα, και σε δεύτερη μέρα το αντίστοιχο έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού σε Μπόχαλη Φιλικών, με τον ίδιο παλιότερο εργολάβο και με τον ίδιο νέο τοπικό υπερεργολάβο. Πιονόνοητο. Μια καλημέρα και στους φίλους μας, τους αγρότες, και εμέναν οι παππούδες μου ήταν αγρότες, που λέει και το τραγούδι. Έχεις ακούσει τα αγροτικά του Μπακαλάκου, Σταύρου Λιβέρη? Όχι, έχασες. Και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ενημερώνει τους παραγωγούς ότι συνεχίζει τη συγκέντρωση σταφυλιών εσοδείας 2025-2026. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, από την αρχή της εβδομάδας, και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, όπου παραλαμβάνονται όλες οι ποικιλίες σταφυλιών. Η συγκέντρωση θα γίνεται στο Ινωπείο τις πρωινές ώρες μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οπότε σήμερα λαμβάνει τέλος η σχετική διαδικασία συγκέντρωσης σταφυλιών στο Ινωπείο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζακύνθου σε ό,τι αφορά όλες τις ποικιλίες σταφυλιών του νησιού.

Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και τα συνήθη μηνύματα των αιρετών και πολιτικών για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως από τον Περιφερειάρχη Ονιών Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καποδίστρια, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Χιθάκης Σωτήρη Κουρή, τους δημάρχους στα Ιόνια νησιά και όχι μόνο, τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη, τον δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, τον αντιδήμαρχο παιδείας Δήμου Ζακύνθου Νίκο Ακτύπη, αλλά υπάρχουν και μηνύματα με διαφορετική χρειά, περιεχόμενο, τόνο, ουσία και σημασία, όπως της Ένωσης Μαθητών, της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, της Ένωσης Γονέων Μαθητών Ζακύνθου, αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων, όπως είναι η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, η ΔΑΚΕ Εκπαιδευτικών Ζακύνθου, και τα μηνύματα που είναι σε καθαρά υπηρεσιακή βάση και ονόνο ήτο, όπως μπορεί να είναι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εμείς κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά, τον κύριο Αγγελόπουλο, αλλά και με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων, τους εκπροσώπους των γονιών και ούτω καθεξής. Και δώρο υψηλή. Ναι, γιατί κάναμε αναφορά λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι σύμφωνα με καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ζακύνθου, σήμερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, μαθητές, δάσκαλοι, γιατί είναι Δημοτικό Σχολείο, και γονείς ήρθαν αντιμέτωποι με ψήλους μέσα στο σχολείο και ζητούν απολύμανση εδώ και τώρα.

Λογική απορία, Σταύρο Τιβέρη. Πώς βρέθηκαν οι ψυχοί στο σχολείο? Έχει προηγηθεί καλοκαίρι. Τι άλλο είπες? Άδειο το σχολείο, δεν υπήρχε ψυχή εκεί. Να υποθέσω μήπως έχουν μεταφερθεί στο σχολείο από αδέσποτα σκυλιά που πιάνουν ψήλους. Πού να ξέρουμε. Μήπως οι ψήλοι θέλουν να μάθουν γράμματα. Μάθε παιδί μου γράμματα. Μήπως να γίνει ένα πείραμα στο σχολείο ή να γίνει και αυτό πειραματικό σε σχέση με τους ψήλους στην περιοχή. Πάμε στα της τοπικής επικαιρότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται από την ημέρα ζακίνθο.gr ή από την ημέρα ζακίνθο, την τοπική εφημερίδα ή το site ημεραζάτε.gr. Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος είναι και ξενοδόχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, η τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αιτήματα τεχνοκρατικά και πραγματιστικά. Έχει κάνει, λέει, αιτήματα τεχνοκρατικά και πραγματιστικά. Μάλιστα. Στίχημα ως σκοπός. Σε εξέλιξη η αποκατάσταση του πρώην ΧΙΤΑ, αναφέρει ο Γιάννης Τραπεκλής, Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων. Αν βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, θα πάει καλά. Αν δεν βοηθήσουν, τι θα γίνει δηλαδή? Γιώργος Στασινόπουλος, Δήμαρχος Ακίνθου, στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Σε σχέση με το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και με αφορμή τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης κτλ. Τους ελέγχους που γίνονται και ούτω καθεξής. Κατά τα άλλα, χωροθέτηση κάδων. Η δύσκολη μάχη για μια πιο καθαρή πόλη. Συνέχεια για δύσκολες μάχες ακόμα και για τα αυτονόητα. Ποια χωροθέτηση? Αν δείτε τη νέα χωροθέτηση των κάδων, είναι για γέλια και για κλάματα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και εκεί που έχουν τοποθετηθεί κάποια σιδεράκια και έχει πέσει και λιγάκι τσιμεντάκι και έχει γίνει και μια σχετική διαμόρφωση με κίτρινο χρώμα γύρω-γύρω κτλ. Προς το παρόν, μέχρι τώρα σταθμεύουν αυτοκίνητα. Δεν έχει προχωρήσει αυτή η υπερβόητη νέα χωροθέτηση των κάδων. Κάδοι που έχουν και ονόματα επιχειρήσεων πάνω. Ατάκτως ερημένοι παντού. Άκαρπη προκήρυξη για 2 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθο. Παιδιατρική 9 μόνιμη γιατρούς αναμένεται τον Οκτώβριο. Είδομεν. Κώστας Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ζακίνθου. Η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου. Μήνυμα αντιπεριφερειάρχη για τη νέα σχολική χρονιά. Όπως σας είπαμε, υπάρχουν μηνύματα από όλους τους αιρετούς, τον τοπικό βουλευτή, δήμαρχο και δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες κτλ. Κατά κτίριας εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο στις 21 Σεπτεμβρίου. Πίζα 2025 κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑΗ Ελλάδα και στα 3 επίπεδα αξιολόγησης. Στο στόχαστρο, οι πληστηριασμοί και οι τριγωνικές συναλλαγές εντός εισαγωγικών. Δεν άρεσαν ούτε το χιούμορ με την Τούνη, ούτε τα νεύρα του Άδωνη. Άλλο αυτό. Τα δώρα της ΔΕΘ εντός εισαγωγικών γράφει ο Διονύσης Ιθακίσιος. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε την παράσταση στα Ανταπάντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Ορθοστατική κομμωδία για 2 άτομα με την Ελένη Γερασιμίδου που έχει γράψει τη σχετική κομμωδία και με συμπροταγωνιστή το θεατρικό της Τέρι και Τέρι στη ζωή της, Αντώνη Ξένο, Ζακυνθινό. Μιλήσαμε πρόσφατα και με τους δύο. Αύριο Σάββατο 9 και 4 στο Κυποθέατρο Αυριακός, μία και μοναδική παράσταση. Στα Ανταπάντεχα με Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνη Ξένο στη Ζάκυνθο με καινούργιες ταυτότητες, όπως είπαμε, η κομμωδία για 2 πρόσωπα και με ενεργό συμμετοχή του κοινού που έχουν να κάνουν με τα Ανταπάντεχα της καθημερινότητας και της ζωής. Μία και μοναδική παράσταση αύριο 9 και 4 στο Κυποθέατρο Αυριακός. Γίνε και εσύ μέλος της φιλαρμονικής μας, νέες εγγραφές στη Φιλαρμονική Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Συστάθηκε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίνθου, πρόεδρος η Ροδούλα Σπινθάκη, αρκετά γνωστή με την ενασχόλησή της όλα αυτά τα χρόνια με το τοπικό ποδόσφαιρο.

Σε σχέση με την παράσταση στην οποία αναφερθήκαμε πριν, στα Ανταπάντεχα, Μελένη Γερασιμίδου, Αντώνη Ξένο, να πούμε έτσι μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους ακροάτες. Όσοι θέλουν να πάνε και δεν έχουν κλείσει ακόμα θέση, μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και κρατήσεις στα κινητά 6980 6421 89 693 6803 400. Να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά, η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης. 6980 64-21-89 και 69-36-80-34-2 μηδενικά στο τέλος.

Γι' αυτό επαναλαμβάνονται, φίλε ακροατή, κάποια πράγματα για να τα εμπεδώνουμε. Αυτό και για τους πόλεμους. Αυτό και για τους πολέμους. Αυτό και για τους πολέμους, να το πω σωστά. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Εξαρτάται. Αν είναι σκέτη επανάληψη, σκέτο από επανάληψη, αν είναι ορθή επανάληψη, αν είναι ξανά ορθή επανάληψη ή τελική ορθή επανάληψη. Πάντως θα υπάρξει και σήμερα μια επανάληψη της εκπομπής που ακούσατε, από τις 6 έως τις 7. Εσείς να είστε συντονισμένοι. Από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ακίνθων 93,2 και 95,2 στα FM. Τώρα δεν ξέρω αν ακολουθεί την επόμενη ώρα. Αφήνουμε ένα ανοιχτό ερωτηματικό εδώ, γιατί βιαστήκαμε όλα να τα πούμε και να τα χωρέσουμε σε μια ώρα, αλλά δεν είναι εύκολο πάντα. Αν θα είναι μαζί μας, δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά, οι φίλοι μας οι Βεραμέντε, γιατί για αυτοί 11 καλοκαιριού τρέχουν και δεν φτάνουν και για το μεροκάματο, να μην το ξεχνάμε. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τον κόπο και έρχονται εδώ, θρησιάζουν κόπο και χρόνο, αφιλοκερδός και οθελός. Και οι Βεραμέντε, Θοδωρής Λιβαδάς, Νίκος Μήλωνας και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του σταθμού, Πινελόπη Αβούρη, Πέτρος Βυσβάρδης, Χαρίκλια Μινότου, Βασίλης Μούσιος, ποιοι άλλοι. Παλιότερα είχαμε και τη Μαρία Καρακασίδη, την ψυχολόγο κτλ. Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό για να το ξέρετε. Είναι συνεργάτες του σταθμού, αλλά δεν πληρώνονται, το κάνουν αφιλοκερδώς και οικειοθελώς και δεν βιοπορίζονται από αυτού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πλαισιώνουν το τοπικό πρόγραμμα του σταθμού. Να είναι καλά όλοι τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά στα Ορεινά. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γιατρά στον Άγιο Δημήτριο, καθημερινά επικοινωνεί μαζί μας και μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την ενημέρωση και όλες τις εκπομπές του σταθμού, ενημερωτικές και όχι μόνο. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα Βαρυπάτη και στα καμίνια στην πόλη της Ακίνθου. Με το κίτρινο ή καφετή νερό, να μην πω και κάτι άλλο. Με τι μοιάζει το νερό, το χρώμα του. Καταλαβαίνεις εσύ, Σταύρο Λιβέρη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Στη μία, στις 12, συνέχεια πάω μια ώρα μπροστά. Και ενδεχομένως να επανέλθουμε για λίγη ώρα μετά. Να καλύψουμε το κενό της ενημέρωσης που ενδεχομένως υπάρξει. Αν και ήταν μια ώρα για ψυχαγωγή αυτή, με Βεραμέντε, μουσική, παραδοσιακή μουσική, τραγούδια, για σχόλια, καλεσμένους. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ertzakinfo. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Αυτό θα κατηγορηθώ ότι το έκλεψα από την Ανδρέα Παπαδημητρίου. Γυρίσαμε, ναι. Δεν το επέλεξα εγώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Τζένι Καρέζη, ε. Φοβερή και τρομερή. Με Αλέκο Αλεξανδράκη στη συγκεκριμένη ταινία. Γυρίσατε. Ναι, γυρίσαμε λοιπόν. Δεν είναι η Βεραμέντε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Σιγά σιγά με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όταν θα είναι λιγάκι πιο άνετη και πιο χαλαρή, γιατί τρέχουν και δεν φτάνουν όπως είπαμε για το μεροκάματο κτλ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι κάθε Παρασκευή κοντά μας, τους έχουμε ανάγκη, τους θέλουμε. Έχουν μεγάλη ακροαματικότητα και ψυχαγωγούν τους φίλους ακροατές. Εντός, εκτός και επί τα αυτά, δηλαδή παντού. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η Άρτη Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Θα πάμε μαζί λίγη ώρα ακόμα. Είμαστε μαζί από τις 11. Σταύρος Διβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέκας. Και για το θέμα που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με την παρουσία ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, καθώς υπάρχει ανακοίνωση καταγγελία της λαϊκής εισπύρωσης του Δήμου Ζακύνθου, έχει σχετική ενημέρωση και ρεπορτάζ, αν θέλετε, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια για το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί πρόλαβε να μας πει ότι απολύμανση έχει γίνει, αλλά

0: Ποιος μπορεί. Μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε νεκροψία, απροσδιόριστη αιτία θανάτου, άνευ ειδικότητας γιατρός. Κάποτε με αυτές τις περιβόητες ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά ιατρία που κάνουν πολλές και διάφορες θεραπείες και υποτίθεται εξειδικευμένες και ούτω καθεξής, πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος, να μπει μια τάξη. Τι λέτε? Ανθεί η ιδιωτική υγεία στη χώρα, αλλά εντάξει, μέχρι ενός σημείου, έτσι. Είναι ανεξελεκτή κατάσταση. Γεωργιάδης στο Earth News, ο Υπουργός Υγείας, θα συγκροτήσουμε, λέει, η Επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκης. Μοιραία επίσκεψη, ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Άδικα και πρόωρα. 11 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα η επέτειος. Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και χωρίς Τραμπ, οι εκδηλώσεις μνήμης εκεί στη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους. Τα 6+1 λεπτά σιγής. Άξιος ο Τραμπ απέρριψε αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να διατάξει βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι έχουν μπει για τα καλά στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπέρ του Ιράν. Βίντεο ντοκουμέντο, η στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στην Καρνεάδου για τον Μαζονάκη. Μέσα σε 3,5 λεπτά έφτασαν οι πρώτοι διασώστες. Στο δεύτερο δημοτικό άνω λιωσίων ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακοινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια δηλώνει. Μια ανοτελεία εδώ, αφήνουμε τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News και πάμε, όπως σας είπαμε και πριν, στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, προκειμένου να μας πει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει σχετικό ρεπορτάζ με το θέμα των ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς υπήρξε μια ανακοίνωση καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ακίνθου που λέει ότι δεν έχει απολύμανση και ζητά από το Δήμο να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία. Ανδρέα Παπαδημητρίου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν. Να πούμε πώς έχει.
0: Να σου ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά.
1: Εμένα όχι, αλλά και σε όλους μας θα χρειαστεί, είναι η αλήθεια.
0: Αναπολύς τα σχολικά χρόνια καμιά φορά, αναπολύς.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: να σου πω την αλήθεια, ναι.
0: Ναι. Και εγώ επίσης.
1: Ποιος δεν αναπολύει,
0: ναι.
1: Με τις δυσκολίες τους, με τα... Αλλά ήταν χρόνια πιο ανέμελα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια
1: πιο... Εντάξει, ήταν αλλιώς.
0: Ούτε κινητά, αυτά. Ούτε φροντιστήρια, ούτε τίποτα.
1: Ούτε κινητά, ούτε τίποτα, ναι, τίποτα, αυτό είναι τίποτα. Αλήθεια. Μάλιστα, λοιπόν πάμε να δούμε τι έχει γίνει στον Άγιο Λέοντα.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Λέοντα λοιπόν εντοπίστηκαν ψήλοι, δεν υπήρχε παρελθόν έτσι με ψήλους και τέτοια.
0: Όχι.
1: Εντοπίστηκαν ψήλοι στις, την 1η Σεπτέμβρη, 31 Αυγούστου με 1η Σεπτέμβρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έγινε από τη διεύθυνση του σχολείου αίτημα στο Δήμο,
0: ναι.
1: Την ίδια ημέρα. Και έχουν γίνει 2 απεντομώσεις, δηλαδή δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει γίνει απεντόμωση. Έχουν γίνει 2 απεντομώσεις έκτοτε. Με καθυστέρηση χθες, με καθυστέρηση θα σου πω εγώ, γιατί η πρώτη έγινε 7 Σεπτέμβρη και η δεύτερη έγινε στις 10.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε έχουν γίνει, δεν ισχύει ότι δεν έχει γίνει απεντόμωση, έχουν γίνει 2 απεντόμωσεις, πιθανότατα με καθυστέρηση, γιατί όταν ειδοποιεί το Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι αρμόδιος,
0: ναι.
1: 31 Αυγούστου και ξεκινάει η πρώτη απεντόμωση στις 7, είναι 7 μέρες διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι μια εβδομάδα, έτσι. Λοιπόν, τι συνέβη. Σήμερα μαζεύτηκαν εκεί εκπαιδευτικοί, μαθητές και
0: γονείς
1: να κάνουν αγιασμό και τσιμπήθηκαν κάποιοι μαθητές και κάποιοι εκπαιδευτικοί μάλιστα από ψήλους.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τις 2 απεντομώσεις που έχουν γίνει, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα και όπως είναι. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι. Ενημερώθηκε ο Δήμος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Ακτύπης.
0: Ναι, προσπαθήσαμε πριν να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά σήμερα
1: είναι αγιασμοί τώρα. Λοιπόν, ξεκινάνε καθημερινές απεντομώσεις από σήμερα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα είναι καθημερινές μέχρι να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Προφανώς οι γονείς του σχολείου στον Άγιο Λέοντα δεν πρόκειται να πάνε τα παιδιά τους για μάθημα τη Δευτέρα, εάν δεν έχει, που δεν θα έχει, δεν θα έχει τελειώσει το πρόβλημα, αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο 100% με τους ψήλους.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι αιτίες για τους ψήλους ποιες είναι, γιατί δεν υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπήρχε τέτοιο κρούσμα παλιότερα.
0: Όντως και εμάς μας έκανε εντύπωση η ανακοίνωση αυτή για ψήλους.
1: Ψήλοι τώρα το 2026,
0: ναι,
1: τι γίνεται. Είναι, προέρχονται σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα σου πω τώρα,
0: ναι,
1: από σκυλιά και αδέσποτα, αλλά και από κάποιον γείτονα ή κάποιους γείτονες, οι οποίοι είχαν σκυλιά και γυθμιάζουν εκεί με το σχολείο του Αγίου
0: Νέου. Το ανέφερα πριν ως εκδοχή. Το ανέφερα ως εκδοχή, ότι μπορεί να είναι από αδέσποτα σκυλιά. Ναι.
1: Είναι, δεν από αδέσποτα μόνο, ή κυρίως από αδέσποτα.
0: Και από
1: οι φίλοι, ξέρουμε, είναι από σκύλους, γάτες και από ζώα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν, τώρα δεν υπάρχουν τα σκυλιά τα οποία φαίνεται, τα δεσποζόμενα λέμε τώρα, έτσι, που δημιούργησαν το πρόβλημα στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Έχουν απομακρυνθεί τα συγκεκριμένα σκυλιά. Ωστόσο, δεν πάβουν να υπάρχουν αδέσποτα και γάτες.
0: Τα οποία μπαίνουν μέσα στο σχολείο, τα οποία μέσα στις
1: μέσα στο σχολείο
0: περιβάλλοντα
1: χώρο. Συνέβη, ναι. Και συνέβη ό,τι συνέβη τώρα. Α. Ξεκινούν λοιπόν καθημερινές απεντομώσεις από εδώ και πέρα. Και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ και να δούμε και τι θα γίνει.
0: Να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα Παπαδημητρίου, γιατί είπες πως ακριβώς έχει το θέμα για να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές και να το βάλουμε το όλο θέμα στη σωστή του διάσταση.
1: Ναι. Καλή συνέχεια θα πω εγώ.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλή σχολική χρονιά, η οποία ουσιαστικά αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πώς ήταν σήμερα το κλίμα, να μας μεταφέρεις λιγάκι κλίμα.
1: Κοίτα, το κλίμα είναι... Κάποια παιδιά ξέρεις πολύ καλά ότι εντάξει, όχι μωρέ πάλι πάμε σχολείο, τα πρωτάκια
0: εντάξει, πρέπει
1: μια
0: να πούμε στη θέση τους, έχουν δίκιο, ναι, και εμείς.
1: Να πούμε ότι και με βάση και τις συνεντεύξεις που φιλοξενήσαμε μέσα στην εβδομάδα, το πρόβλημα υπάρχει στα ολοήμερα, στα δημοτικά,
0: ναι.
1: Καθώς έχουν από τους 50, είναι χαρακτηριστικό για την πρωτοβάθμια, λέμε τώρα, μάλλον γενικότερα από όσους έχουν έρθει στο νησί για να πληρωθούν, γιατί δεν υπάρχουν κενά, πρέπει να το πούμε αυτά, ναι. Αυτό, σε εκπαιδευτικούς και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, κενά για τα τακτικά μαθήματα δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα ποιο είναι, στα ολοήμερα και στην παράλληλη στήριξη. Εκεί ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε τώρα και στο τέλος του μήνα που θα γίνουν οι νέες προσκλήσεις σε αναπληρωτές, να δούμε τι θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με το Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, Διονύση Κλάδη, έτσι προκειμένου να μας μεταφέρει την δική του εικόνα από το υποεξέλιξη με εντατικούς ρυθμούς τώρα τελευταία και όχι τυχαία έργο ίδρευσης ή στο περιβόητο έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, επειδή είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή αυτή του Αγίου Λέοντα ο κύριος Κλάδης. Τη Δευτέρα καλώς ήρθατε των πραγμάτων, καθώς θα έχει και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, θα μιλήσουμε και μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα και έργο, γιατί είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος που ούκο λίγες φορές έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είχε εγκαταληφθεί το έργο, είχαν προκληθεί ατυχήματα με τις σωλήνες στη μέση του δρόμου και ούτω καθεξής, και ευτυχώς όχι δυστυχήματα, και μάλιστα εξέφρασε την άποψη πριν από λίγο καιρό ότι έτσι όπως εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα το έργο, όπως υποστηρίζει και ο ίδιος, με εντατικούς ρυθμούς και με δουλειές του ποδαριού, καλύτερα να σταματήσει, γιατί θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται θα λυθούν με την εξέλιξη και υλοποίηση του έργου κάτω από ποδαριού. Καλύτερα να σταματήσει, γιατί θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται θα λυθούν με την εξέλιξη και υλοποίηση του έργου κάτω από αυτές.

τα καύσιμα. Προς υψηλό εξαμείνου τα υγρά καύσιμα. Live συνέντευξη τύπου Καριστιανού στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το οποίο κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει κατρακυλήσει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Μιχαηλίδου στο Ερτ Νιούς, πρόγραμμα χρηματοδότησης σε δήμους και ιδιώτες με στόχο περισσότερες θέσεις για βρέφη. Όταν πεθαίνει ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, πενθούμε και ένα κομμάτι της ζωής μας. Ερωτηματικό βέβαια εδώ. Προφανώς αυτό είναι με αφορμή τον άδικο και πρόωρο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επεισοδιακή καταδίωξη και άγρια συμπλοκή στους δρόμους του Κορυδάλλου, ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές. 162 πανιά από 8 χώρες στον παγκαστικό Βόλος, ξανά οικοδεσπότης των Βαλκανικών μετά από 38 χρόνια. Απάντηση κύκλων Υπουργείου Οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς, στη Wall Street και στο City, δεν μπορείς να επιβάλλεις πατριωτικό φόρο. Γιώργος Μαζονάκης στα 18 του τραγουδούσε Γιάννη Πάριο στο σχολείο. Να κάτι που δεν το ξέρουμε, το σπάνιο βίντεο από το 1990. Στο Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ερέθυμνο απάτη, η ψηφιακή επένδυση σε βάρος 65χρονου έκαναν φτερά 40.000 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα, παρακαλώ. Μειώθηκαν κατά 17% οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη χαμηλό πενταετίας. Η Ρωσία έπληξε 3 εμπορικά πλοία κοντά σε ουκρανικά λιμάνια, κατέριψε 777 drones. Μεξικό 8 άνθρωποι διασώθηκαν από μυστική κλινική φυλακή καρτέλ. Βέργιο κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό ενεργειακό νησί στον κόσμο. Στα 7 δις ευρώ το κόστος.

Σωκράτης Μάλαμας, εξαιρετικός ερμηνευτής. Δεν ξέρω αν σου αρέσει Σταύρο Κιβέρη ή ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι έχει γράψει τραγούδια για τον Σωκράτη Μάλαμα ο δικός μας τραγουδοποιός Διονύσης Γιατράς, παρακαλώ. Τι νομίζεις? Πάμε και στο αστυνομικό δελτίο, στο οποίο αστυνομικό δελτίο η Ζάκεθος έχει σχεδόν καθημερινά την τιμητική της από την ανάποδη σε μια σοβαρή υπόθεση για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν προχθές 9/9/2026 στη Ζάκυνθο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ζακύνθου, τρία άτομα και συγκεκριμένα ένας 22χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 28 και 29 ετών. Εμείς σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουμε ρεπορτάζ και μαθαίνουμε τα σημαντικότερα τουλάχιστον στοιχεία, κάποια από αυτά τα οποία δημοσιοποιούμε, γιατί δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε καμία των περιπτώσεων, και να το ξέρετε αυτό, ονόματα και διευθύνσεις που πολλές φορές εμείς τα μαθαίνουμε. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ενημέρωση, προχθές τα ξημερώματα το κέντρο επιχειρήσεων 100 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου ειδοποιήθηκε για περιστατικό ληστεία σε βάρος νεαρών τουριστών Ρουμάνων υπηκόων, το τελευταίο είναι δική μας πληροφορία, το οποίο έλαβε χώρα σε προάβλιο χώρο καταλήματος όπου διέμεναν στην περιοχή Γαϊτανίου Ζακύνθου. Και αυτό δική μας πληροφορία. Δηλαδή το Ρουμάνι και το Γαϊτάνι. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 22χρονος Έλληνας μόνιμος κάτοικος Λαγανά Ζακύνθου, 22χρονος Έλληνας μόνιμος κάτοικος Λαγανά Ζακύνθου, και αυτό δική μας πληροφορία, λόγω αστικής διαφοράς που είχε με έναν εκ των τουριστών, παρακαλώ, από προηγούμενο τροχαίο συμβάν, και αυτό δική μας πληροφορία, από κοινού με τους δύο ακόμη συγκατηγορούμενους του, 28 και 29 ετών, Σέρβους υπηκόους, και αυτό δική μας πληροφορία, πήγαν στο κατάλημα των νεαρών Ρουμάνων τουριστών στην περιοχή του Γαϊτανίου και αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριών και τη χρήση σωματικής βίας, όπως μάθαμε έπεσαν κάτι ψηλές, από μέλη της παρέας ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 900 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Υπήρχε κάποια διαφορά λοιπόν μετά από ένα τροχαίο μεταξύ του 22χρονου Έλληνα μόνιμου κατοίκου Λαγανά Ζακύνθου, που από το όνομά του, όπως μάθαμε, δεν πρέπει να είναι Ζακυνθινός, και ενός εκ των νεαρών τουριστών. Κάποια διαφορά υπήρχε, κάποια συμφωνία που δεν τηρήθηκε μετά το τροχαίο, και θεώρησε σκόπιμο ο 22χρονος,

με άλλους δύο, έναν 28χρονο και έναν 29χρονο Σέρβο, να πάνε στην οικία που διέμεναν προσωρινά οι νεαροί Ρουμάνοι τουρίστες, να τους ρίξουν κάτι ψηλές, να τους απειλήσουν με μαχαίρια και να τους πάρουν κινητό που άξιζε 900 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Μετά από μερικές ώρες και αφού προηγήθηκε σχετική καταγγελία των νεαρών Ρουμάνων τουριστών και έρευνα από αστυνομικούς, εντοπίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι και συνελήφθησαν, ο 22χρονος Έλληνας και οι δύο Σέρβοι 28 και 29 ετών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν κατά την τέλεση της ληστείας στα τρία άτομα. Το αυτοκίνητο δηλαδή που πήγαν στην οικία που διέμεναν προσωρινά οι Ρουμάνοι τουρίστες. Επίσης βρήκαν σε αυτούς, όχι στους Ρουμάνους τουρίστες, αλλά στους τρεις συλληφθέντες, μικροποσότητα κοκαίνη, στο χρηματικό ποσό 490 ευρώ, δύο μαχαίρια και μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ζακύνθου. Ξέρετε, είναι το αστυνομικό δελτίο που πολλές φορές περνάει στα ψηλά. Καταγράφουμε πολλές φορές τα συμβάντα τα οποία αναφέρονται στο αστυνομικό δελτίο και δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, τα έχουμε συνηθίσει. Και μιλάμε για καθημερινά σοβαρά περιστατικά από ανθρώπους, πολλές φορές νεαρής ηλικίας, αλλοδαπούς ή ημεδαπούς, τουρίστες και όχι μόνο, και ντόπιους που ζουν ανάμεσά μας. Μπορεί και να τους ξέρουμε έστω και φατσικά, μπορεί να είναι και υπεράνω υποψίας. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας, κινούνται εδώ γύρω. Στα της Κεφαλονίας τώρα, Κώστας Γρηγορόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Δηλώνει σε τοπικό μέσο του γειτονικού νησιού: οι υπηρεσίες έχουν ερημώσει με 4 έως 5 αστυνομικούς ολόκληρες περιοχές στη Κεφαλονιά. Έτσι δηλώνει. Τι είπε για ψυχικά ασθενείς, απάτες και τροχαία? Εμείς έχουμε μιλήσει 1-2 φορές με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Προσπαθούμε εδώ και καιρό να επικοινωνήσουμε μαζί του προκειμένου να μας μεταφέρει έτσι τη δική του εικόνα από την αστυνόμευση στο γειτονικό νομό και τις ελλείψεις σε προσωπικό στο αστυνομικό σώμα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα. Πάντως, πρώτη σε συμβάντα στο αστυνομικό δελτίο στα Ιόνια νησιά είναι η Κέρκυρα, ακολουθεί η Ζάκηδος που καμιά φορά είναι και πρώτη, και μετά Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα κτλ. Για να ξέρετε, να έχετε μια εικόνα. Μια ρούσα γίδα. Πριν που αναφερθήκαμε στα μηνύματα πολιτικών, αιρετών και τα λοιπά για τη νέα σχολική χρονιά, υπάρχει και ένα μήνυμα από την κυρία Βέρα Λαζένη, τη συμπατριώτησά μας, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Κινήματος Αλλαγής, η οποία αναφέρει έτσι με μια φράση: το σχολείο που ονειρευόμαστε. Και εγώ να ρωτήσω εδώ, και δεν έχει να κάνει προσωπικά με την κυρία Λαζένη ούτε με καμία κυρία Λαζένη κτλ. Κτλ. Ακόμα ονειρεύεστε κάποιο σχολείο? Γιατί μιλάτε για το σχολείο που ονειρευόσαστε? Γιατί δεν έχετε κάνει πράξη τόσα χρόνια όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει το σχολείο που ονειρεύεστε? Και έχει μείνει αυτό το σχολείο μόνο στα όνειρα. Και για κάποιους μπορεί να είναι και φιάλτες. Και ποιο σχολείο ονειρεύεστε, για να το μάθουμε κι εμείς. Αν και εσείς εξηγείτε ποιο σχολείο ονειρεύεστε, αλλά γιατί το ονειρεύεστε ακόμα? Αν αυτό το όνειρο δεν έχει γίνει πράξη, που υποτίθεται είναι καλό και όμορφο όνειρο, τότε υπάρχουν ευθύνες και διπολιτικές. Και μιλάω τώρα για τις εκάστοτε κυβερνήσεις κτλ. Κτλ. Δεν το περιορίζω σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, σε ένα πρόσωπο, το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλή στον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, Κεφαλονίτη Θεοδόρο Γαλιατσάτο, που αναφέρει: το μετέωρο βήμα του ΝΟΑΚ, του ΝΑΟΚ, οι πανηγυρισμοί και ευχαριστίες. Το θέμα βέβαια έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στον αυταθλητικό όμιλο Κέρκυρας, αυτό είναι ΝΑΟΚ εν συντομία. Ένα διαχρονικό αίτημα που λέει έχουμε προωθήσει και υποστηρίξει δυναμικά ως ΑΝΑΣΑ, με τον τρόπο που έγινε και όπως ανακοινώθηκε δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και προβληματισμό. Η υπουργική απόφαση παραχωρεί την χρήση των εγκαταστάσεων του ναυταθλητικού ομίλου Κέρκυρας, ΝΑΟΚ, όχι δωρεάν όπως ήταν το αίτημα, αλλά με ετήσιο μίσθωμα 22.414 ευρώ, προσαυξημένο με τις νόμιμες κρατήσεις, και αυτό μόνο για 5 έτη.
Στην ίδια απόφαση υπάρχουν είτε απαγορευτικοί όροι είτε ασάφειες για τα κτίρια τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύεται ο ναυταθλητικός όμιλος Κέρκυρας, είτε για τις θέσεις ελιμενισμού και ίσπραξης θελών που δημιουργούν ερωτηματικά τόσο για τη βιωσιμότητα της μελλοντικής διαχείρισης όσο και για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι η παραχώρηση αυτή συνιστά μια πρώτη νίκη για τον ναυταθλητικό όμιλο Κέρκυρας και τον κερκυραϊκό ναυταθλητισμό, εν τούτης τόσο οι ασάφειες όσο και οι παραλήψεις που τη συνοδεύουν δεν επιτρέπουν κατά τη γνώμη μας πανηγυρισμούς και δημόσιες ευχαριστήσεις, αλλά αντιθέτως επιτάσσουν προσοχή και εγρήγορση, ώστε αυτή η ληψή απόφαση να είναι αρχή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας πλήρους παραχώρησης και όχι ενδεχομένως μια προεκλογική φούσκα που έχει τόσο ανάγκη το κυβερνητικό κόμμα και ο εκπρόσωπος του υπουργός και βουλευτής. Προφανώς αναφέρεται στο κυβερνητικό βουλευτή στην Κέρκυρα, Στέφανο Γκίκα, ο οποίος είναι και υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής και ναυτιλίας. Η ανάσα συνεχίζει να υποστηρίζει, λέει, το αίτημα για παραχώρηση των εγκαταστάσεων ατελώς και στο σύνολό τους στον ναυταθλητικό όμιλο Κέρκυρας και χωρίς χρονικό περιορισμό. Και ρωτά, αλήθεια, τι θα συμβεί στη λήξη της πενταετίας? Γιατί εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο σε τοπικά θέματα, είμαστε και περιφερειακό ραδιόφωνο και πάντοτε λειτουργούμε και με περιφερειακό πρόγραμμα και σκεπτικό μαζί.

Πολλές φορές λέμε ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα ακόμα. Και έρχονται τα χειρότερα και λέμε ξανά πάλι τα ίδια. Και έχουμε συνηθίσει και κοντεύουμε να γίνουμε ένα με το πρόσωπο του τέρατος. Δυστυχώς ναι, και γιατί το λέω αυτό. Ακούστε, φρίκε στην Κέρκυρα. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη έγγονή του. Ναι, καλά ακούσατε. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Ανδριώτη. Έχει αναρτηθεί στο Earth News. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κοριτσάκι, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα. Αμέσως η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα, όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως. Το θέμα είναι ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο για πολύ καιρό και τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά. Και μετά η κατάσταση δεν πάει άλλο, αρχίζουν να ανοίγουν τα στόματα και έρχονται όλα στη φορά ή μερικά από αυτά. Έτσι γίνεται συνήθως. Με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας και υπεράνω υποψία συνήθως, αλλά λέει ο καθένας πού να μπλέξω τώρα και γιατί να μπλέξω και εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Αυτό μας έφαγε. Κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα, που έλεγε και ο αείμνηστος Θανάσης Βέγκος. Κάτι ήξερε και το είχε κάνει και πράξη ζωής. Ορίστε. 51χρονος παππούς, έτσι. Νεαρές ηλικίες κατά τα άλλα για παππούς. Βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Εάν και εφόσον λοιπόν αποδειχθεί ότι όντως έτσι είναι, πρέπει να του επιβληθεί η σκληρότερη δυνατή τιμωρία. Κοινωνία βαριά ασθενούσα ή βαριά άρρωστη και προβληματική σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, που έχουμε τα πάντα αλλά δεν έχουμε τίποτα. Και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα μπορεί να είναι και πιο ευτυχισμένοι από εμάς και να περνούν καλύτερα. Πίστεψε με, Σταύρο Τιβέλη. Χωρίς πολλές κοτούρες και υποχρώσεις. Αλλά δεν θα πω σε καμία των περιπτώσεων μακάρι η φτωχή το πνεύμα τη. Όχι, δεν θα το πω ποτέ προσωπικά εγώ. Και ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι αθώοι του αίματος. Ελάχιστοι. Και μόνο τα παιδιά. Που βιαζόμαστε και αυτά να τα μεγαλώσουμε και να τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Δώδεκα και 41 πρώτα λεπτά, θα κλείσουμε λιγάκι νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν ακριβώς προγραμματισμένη αυτή η ώρα, προέκυψε στη συνέχεια, καθώς δεν έγινε σήμερα μαζί μας η Βέρα Μέντε. Ελπίζουμε από την επόμενη εβδομάδα, και όσο μπαίνει ο χειμώνα σιγά σιγά, που θα έχουν και αυτοί περισσότερο χρόνο και μεγάλη άνεση να είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σε όλους και να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλή σχολική χρονιά, να το πω κι εγώ. Άλλα ήθελα να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας τα σκεφτούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές. Από τη μάχη των Πανελλωδικών πάμε στη μάχη της Ξαπλώστρας. Από τη μάχη της Ξαπλώστρας πάμε στη μάχη του μηχανογραφικού. Από τη μάχη του μηχανογραφικού πάμε στη μάχη της Ατλίας. Από τη μάχη της Ατλίας πάμε στη μάχη του σούπερ μάρκετ. Από τη μάχη του σούπερ μάρκετ πάμε στη μάχη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μετά πάμε στη μάχη της σχολικής καθημερινότητας. Μετά στη μάχη των φροντιστηρίων. Συνέχεια δίνουμε μάχες. Λες και ζούμε μόνοι μας σε συνθήκες πολέμου. Λοιπόν, ήταν και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Μέχρι και αυτή την ώρα στη μία συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ, προκειμένου να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά, ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη φυσικά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. 8 που θα είναι πάλι κοντά μας η Άννα Καποδίστρια
και θα ακούσουμε τη μουσική εκπομπή Η Άννα στη χώρα της μουσικής και μετά ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 και μετά η αφεντιά μου Ζούμε στην επικαιρότητα και οι υπόλοιπες εκπομπές συνεργατών, αλλά και σύνδεση με τα κεντρικά, με το Ράδιο Κόσμος, με τη Θεσσαλονίκη, με το πρώτο πρόγραμμα κτλ. Κτλ. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μυαλά. Και να μην ξεχάσουμε ότι, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι κάθε Κυριακή το πρωί μετά τις 8 η ΕΡΤ Ζακύνθου συνδέεται με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, όπου και ακούτε την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Κάθε Κυριακή μετά τις 8 και είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που ακούν τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου, από την ΕΡΤ Ζακύνθου και στη συνέχεια παραδοσιακή μουσική.

Μου το αφιερώνω. Και πρέπει να βγάλουμε και τις νέες ταυτότητες. Σταύρο Λιβέρη. Εσύ είσαι τυπικός σε αυτά. Η αφεντιά μου όχι. Δίχως αφημί. Δεν θα μπορείς μετά να ταξιδέψεις εκτός Ελλάδας. Θα μου πεις ταξιδεύω και ποτέ για τα παιδιά σου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θα πεθάνουν, όνομα και μη χωριό, και δεν θα δουν παρά έξω από τη μύτη τους και από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Γλαρέτζα και Κατάκολο, καταραμένη ξενιτεία, όπου Γλαρέτζα έχει λύνει. Γιατί είχε μπερδευτεί μια ψυχή παλιά, σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, και είχε πει: κουμπάρε, δεν πάμε στην Γιλίνη, πάμε στην Γλαρέτζα. Αλλά έλα που είναι το ίδιο. Ναι, κλείνουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι του Ιωάννου Εφήβου, Βασίλη Παπακουσταντίνου. Γι' αυτό κι εγώ, απόψε που σε είδα, σου δίνω τη σφεντόνα. Και ονόνο ήτο. Γεια και χαρά. Φιλάκια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπαίνει και ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά, και το λέμε αυτό γιατί πάντα όταν ακούμε το πρώτο σχολικό κουδούνι μπαίνει ο Σεπτέμβριος σε μια σειρά. Καλή λοιπόν επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Καλή επιτυχία και καλή αρχή στα πρωτάκια. Καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αφού ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την Λόλα Γιάνγκ και το Μέση, με αυτή την Βρετανίδα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, στην βρετανική pop, αλλά και σε όλο τον κόσμο, πάμε να παραμείνουμε για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία και να συναντήσουμε την Μπρουκ Κόμπι από τη Σκωτία. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες.

Μπρουκόμπι, λοιπόν, βρεθήκαμε στη Σκωτία, βρεθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μπρουκόμπι, τραγουδοποιός, πολιορκανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι πρωτοποριακή σε αυτό που. Ως πολιορκανίστρια, γνωστή για το πρωτοποριακό της άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World. Και αν είναι.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι η Σύναψον στο Σόρο Τεγκαλαμπά, στην διασκευή, στο κομμάτι που όπως πήραξαν οι ίδιοι του Μακαρίτη Βικτόρ Ντεμέ. Βικτόρ Ντεμέ από την Μπουρκίνα Φάσο ποτέ δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία με τα τραγούδια του έτσι ακριβώς όπως τα είχε πρωτοερμηνεύσει. Όταν όμως βρέθηκε στο Παρίσι, η αλήθεια είναι ότι εκτοξεύθηκε η καριέρα του. Σόρο Τεγκαλαμπά, αλλιώς Ντον Μαλόν Ντον Καλόν, όπως ήταν η πρώτη προσέγγιση του τραγουδιού του Βικτόρ Ντεμέ, αλλά έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο ως Σόρο Τεγκαλαμπά.

Ήταν φίλες και φίλοι 5 Σεπτεμβρίου του 1956 όταν ο βασιλιάς, ο Elvis, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Priestley και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Παρασκευή βράδυ, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και είπα να επιστρέψουμε με τον Toots Hibbert. Toots Hibbert από τους Toots and the Maytals, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Toots and the Maytals, έφυγε σαν σήμερα το 2020 ετών 77. Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της Τζαμάικα, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρέγγε τη δεκαετία του 60 με τραγούδια όπως το Monkey Man ή το Funky Kingston. Ο Hibbert ήταν μια τόσο σημαντική φιγούρα στην άνοδο της ρέγγε μουσικής που αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλλιτέχνης που επινόησε αυτόν τον όρο εξ αρχής μέσω του σίγκλι του 1968 Do the Reggae.

Και αν λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Dutch Hibbert, τον Dutch and the Maytals, που έφυγε και είχε μια ταραχώδη ζωή πραγματικά. Το 1987 οι ειδήσεις γράφουν ότι φεύγει από τη ζωή ο Peter Tosh. Ο Peter Tosh που δολοφονήθηκε τραγικά στο Kingston στην Τζαμάικα, έγινε γνωστός και διάσημος ως ιδρυτικό μέλος των Wailers μαζί με τον Bob Marley και τον Bunny Wailer. Αλλά όταν έφυγε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Tosh ξεκίνησε μια πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Elton John, εδώ παρέα με την Brandy Carlile, στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Elton John και κανένας δεν ήξερε ότι είχε μπει μέσα στο στούντιο και το είχε ηχογραφήσει και βγάλει νέα τραγούδια. Brandy Carlile, πάντα από πίσω από τον Elton John, ο Bernie Taupin, δεν είχε γράψει όλα τα τραγούδια αυτή τη φορά ο Bernie Taupin. Μέσα στο 2026, όπως είχε ανακοινώσει τουλάχιστον ο Elton John, περιμένουμε νέο του άλμπουμ και περιμένουμε νέο άλμπουμ από τον Elton John αποκλειστικά με τραγούδια του Bernie Taupin. Όσο για την Brandy Carlile, περιττώ να σας πω ότι η καριέρα της έχει εκτοξευθεί ούτως ή άλλως, όχι μόνο με την παρουσία της στο άλμπουμ του Elton John που τραγούδησε εξαιρετικά, όσο πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε δώσει δύο live, τρία ψέματα, στο Madison Square Garden, στο Garden στη Νέα Υόρκη, τα οποία ήταν completely sold out, με εξαιρετικό live πραγματικά. Και βέβαια σε μια περιοδία που έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και νέο άλμπουμ από τον Elton John, όπως ακριβώς και καινούργια τραγούδια που ακούμε συχνά πυκνά τις τελευταίες εβδομάδες και από τον Teddy Swims.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τους Afrokel Sound System, που εξακολουθεί αυτή η κολεκτίβα και φτιάχνει με τις μουσικές εκεί στο βορρά, με την κέλτικη μουσική, βάζοντας την ηλεκτρόνικα και πολύ περισσότερο τις αφρικάνικες ρίζες από την Δυτική Αφρική. Μια μπάντα που τους είχαμε πρωτοδεί, θυμάμαι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Αθήνα και ένα χρόνο αργότερα στο Λυκαδητό. Μέχρι τις 9 λοιπόν η Afrokel Sound System.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε, σήμερα είναι η πρώτη μέρα των σχολείων. Σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που δεν φεύγει ποτέ από το νου μας, καθότι κανένα άλλο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία δεν συνοψίζεται σε δύο απλούς αριθμούς. Και αυτό δείχνει μόνο η σημασία της 11ης Σεπτεμβρίου, 9-11 στην αμερικάνικη αρρύθμιση, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν 3 εξ αυτών πάνω σε εισάριθμα ιστορικά κτίρια, τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο. Ήταν η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ξένη επίθεση στο υπηρετικό έδαφος τους, με ένα χτύπημα που κόστισε τη ζωή σε 2.753 πολίτες, τον τραυματισμό πολύ περισσότερων, ενώ ήταν ανυπολόγιστος ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος. Θυμάμαι, βλέποντας μεσημέρι τηλεόραση, τις ειδήσεις, κοιτάζοντας το CNN και αργότερα τα ελληνικά κανάλια, βλέποντας ένα αεροπλάνο να πέφτει πάνω στους δίδυμους πύργους, λέω, δεν μπορεί, αυτό είναι κινηματογραφική ταινία. Το δεύτερο αεροπλάνο νομίζεις ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αλήθεια είναι ότι οι δίδυμοι πύργοι έπεσαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πολλοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο τραγούδησαν, στήριξαν και ένωσαν τις δυνάμεις τους για αυτό το γεγονός, για αυτό το γεγονός που δεν θέλει κανείς να ξανασυμβεί ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Και ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Πολ Μακάρνεϊ, όταν έγραψε το Freedom και το ερμήνευσε μερικές εβδομάδες αργότερα στο Madison Square Garden. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν άλλαξε ο κόσμος.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ, από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπαίνετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας Ερτέκο, κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας, ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, όπως ακριβώς και καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, για τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας ή απλά τις καλησπέρες σας, βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτή είναι η Τζέμπα Γκρούβ. Τζέμπα Γκρούβ, αυτή η γερμανική κολεκτίβα που συνδυάζει πάρα πολλά είδη μουσικής από την Αφρική, από την ροκ, από την ηλέκτρο, από το άφρο και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Πάρα πολύ ωραία ισορροπία πραγματικά η Τζέμπα Γκρούβ στον ήχο τους. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε με νέο σίγγλ. Εδώ πάμε να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία που έκανε με την Ροζάν Κας.

Λίγο πριν τις 9.30 πάμε να βρούμε τους Σιμάντες. Σιμάντες εξακολουθούν και ηχογραφούν, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Renaissance, ήταν πραγματικά εξαιρετικό και How We Roll, εδώ σε ένα remix που συνεργάστηκε ο Jazzy B, ο Jazzy B των Soul to Soul, Soul to Soul που τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι σε μια συγκλονιστική πραγματικά συναυλία στο Λόφος της Άνης στη Χαλκιδική. Μέχρι τις 9.30.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παμπή Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. In Your Head, αυτό ήταν ο Πόλντορ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον William Dorey κατά κόσμο Skin Shape στο Sua Alma.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I believe in miracles. Αυτές είναι οι JCC. Αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I believe in miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart. Δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10. Ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

Hilton και Garza, Thievery Corporation, The Heart is a Lonely Hunter. Τους είδαμε φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα μας πάνε η Telenova, αυτό το αυστραλιανό τριό που συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική με τον εθιστικό alternative pop ήχο. Θα τους δούμε στον Καζάρτε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στον Καζάρτε Ground Stage.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Το Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο. Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το στούντιο 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026, 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3. And have a good trip.
5: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together in unity.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη μπάντα είναι εδώ στο τσαρτί μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: name of the song? Bad Luck City.
1: R.L. Burnside, από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής, εδώ ένα Bad Luck City που ήρθε για να μείνει.
2: Lord, not a lot of people don't know about that.

0: Το τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

good cops and bad cops.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Το Run Like the River είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον οίκο μας.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και ο Ροάννα Μουχ φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

Η Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα.

Thank you.

να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλώς από το Κυριακό να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.